0: Ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
4: Ραδιόραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.

πηγώ στις Λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε ποινιό. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι που το λένε ποινιό.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
4: Απανέμι Beach Coffee Bar.
5: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά. Αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: 101,7
2: Ράδιο Όραμα. 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
3: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
3: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
4: Θεσπίσεις, λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην καλοκαίρι πόρτα σας. Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων.

0: Electronet. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
2: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
3: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
7: Μάλιστα.
6: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
7: Μέρι.
6: Έλα.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
7: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
8: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
7: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261.
9: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26 410 28 818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
11: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
10: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
11: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
10: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 52 424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
12: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26 41 0 59 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4 Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
12: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
14: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49. 26410-25.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
8: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
7: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
8: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
9: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
8: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
1: Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού, αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43. Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήου.
12: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
12: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976-79-80-23.
13: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
14: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή
15: ακούτε
14: αξία.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101.
16: Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα στον Κυριάκο στη Φλόρινα. Στον Σάκη από την Ορεστιάδα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους ακροατές και στην παρέα, λέει ο Σάκης. Καλημέρα στον Βασίλη. Σήμερα από Κινέτα. Καλημέρα και στη Τζίνα, η οποία μας ακούει από τον πανέμορφο Βόλο. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι. Είναι 31 Ιουλίου, είναι η τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Σιγά σιγά οι πόλεις αρχίζουν να αδειάζουν, τουλάχιστον εδώ η Θεσσαλονίκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει αδειάσει όπως άλλες χρονιές. Η αλήθεια είναι αυτή. Άλλες χρονιές τέτοια περίοδο έφευγε ο περισσότερος κόσμος. Τώρα βλέπω ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια δεν έχουμε εκείνο το μποτιλιάρισμα το οποίο είχαμε. Είναι σε πιο μειωμένο επίπεδο. Αλλά εντάξει. Γεια σου ρε Αργύρι μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Παρούτα. Από πού σήμερα, από πού καλημέρα? Να μας πεις και πού βρίσκεσαι. Και επίσης θα έρθεις μέσα στο καλοκαίρι. Χρωστάς και κάτι τσίπουρα, κάτι ρετσίνες εκεί στο καβαλάρι. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από τον Βόλο. Άντε ρε, πού είναι ο Βόλος σήμερα, πού είναι, δύο άτομα είστε από τον Βόλο. Πού είναι ο υπόλοιπος Βόλος, πού είναι? Πρωί-πρωί έστελνε καλημέρες. Τι έγινε, χυμάτο Βόλος. Καλημέρα στον Απόστολο. Όποιος και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, λέει, μετά τον ακατανόμαστο θα δυσκολευτεί πολύ, γιατί η καταστροφή είναι μεγάλη. Αυτό δεν, να το περιμένετε. Μην περιμένετε ότι όποιος και να έρθει, όσο και να θέλει να βοηθήσει και να θέλει να κάνει τη χώρα πρότυπο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή θα πρέπει να ματώσουμε για να γίνει αυτό το πράγμα, να το ξέρετε. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έρθει ο επόμενος και θα είναι ο Θεός που με ένα μαγικό ραβδάκι, ας πούμε, θα τα γυρίσει όλα τούμπα και θα είμαστε ξαφνικά, θα τρώμε με χρυσά μαχαιροπύρουνα. Δεν παίζει αυτό το σενάριο. Άμα θέλετε να φτιάξουμε τη χώρα, θα πονέσουμε, θα ματώσουμε, αλλά θα τη φτιάξουμε. 4-5 χρόνια, 6, δεν ξέρω πόσο θα χρειαστεί. Γιατί φανταστείτε ότι μιλάμε για 52 ολόκληρα έτη παθογένειας αυτή τη στιγμή. 52 ολόκληρα έτη δεν μπορούν να φτιαχτούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει αγώνα για να γίνει. Είμαστε διατεθειμένοι να τον κάνουμε. Α, τώρα μάλιστα μιλάς ωραία, Αργύρι μου. 10 Αυγούστου θα πιούμε τσίπουρο. Να χαρώ εγώ. Θα σε περιμένω. Ακόμη εδώ θα. Από Ζέσεν σήμερα στέλνει την καλημέρα. Πρώτα ο Θεός, γεροί να είμαστε. Μετράμε αντίστροφα για τσίπουρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, ημέρα Παρασκευή και τελευταία ημέρα του Ιουλίου, και να επανέλθουμε.

Συνεχίζεται το κύμα ζέστης με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τους δυνατούς ανέμους να αγγίζουν τα 9 μποφόρ, ενώ μεγάλος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Στις περισσότερες περιοχές αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα αγγίξουν τους 37 με 38 βαθμούς. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 και στο Αιγαίο πιθανόν έως 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους βόρειους βορειοανατολικούς 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά ως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ωραία. Καλό καιρό έχουμε, μια χαρά. Καλά είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη μου, θες και τσίπουρα, λέει, μεγάλος άνθρωπος με ζάχαρο, διαβήτη, πίεση. Όχι, εντάξει, καλά είμαι με τα υπόλοιπα. Βελόπουλος ποιότητα, λέει, Πασόκος, μετά το Λάος, μετά Νεοδημοκράτης, τώρα με δικό του κόμμα. Ευχές, αν ακούω λίγο αυτό το σταθμό, γιατί είσαι και εσύ ευχές, Χαλκίδα, Εύβοια. Γεια σου Δημήτρη. Γιατί ρε εσύ, κάτσε αρχικά, ναι, εντάξει, ο Βελόπουλος δεν έκρυψε ποτέ ότι ήταν Πασόκος. Με τον Παπανδρέου τότε, εντάξει, okay, δεν το έκρυψε ο άνθρωπος. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν ποτέ βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή νομίζω ήταν μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ήταν ελάχιστο το χρονικό διάστημα, αν θυμάμαι καλά δηλαδή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, σε αυτά τα οποία λέει, και γι' αυτό εγώ προσωπικά γι' αυτό το στηρίζω και λέω γιατί όχι, γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Τώρα εσείς ψηφίστε ό,τι θέλετε, έτσι. Δεν σας λέω εγώ τι να ψηφίσετε. Εγώ σας λέω τι να αποφύγετε. Το τι θα ψηφίσω εγώ δεν έκλειψα ποτέ τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο και παλαιότερα είχα ψηφίσει τον Τσίπρα, ας πούμε. Γιατί έλεγα μήπως και είναι κάτι διαφορετικό. Μας πρόδωσε ο Τσίπρα, δεν αντιλέγω. Μας πρόδωσε, εντάξει, πάμε κάπου αλλού. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ξαναγυρίσαμε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όχι, γιατί να μην δώσουμε δύναμη. Σκέφτομαι εγώ έτσι στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Μου τα λέει ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια είναι σε αυτά που λέει, δεν κάνει κολοτούμπης, είναι πάγιος. Πράγματα τα. Παναγία μου, έχω μια κατσαρίδα μπροστά μου, δεν το πιστεύω. Φέρτε την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή, τώρα αυτή τη στιγμή. Πόρο πρωί. Αχ, είναι ό,τι πιο συχαμερό μπορεί να μου συμβεί. Τέλος πάντων, αυτό που έλεγα είναι ότι κατά τη δική μου άποψη και τη δική μου γνώμη λέω γιατί όχι. Γιατί να μην δώσω δύναμη σε έναν άνθρωπο ο οποίος βλέπω ότι τα λέει ωραία, ο οποίος βλέπω ότι είναι πάγιος στις θέσεις του, ο οποίος δεν έχει κάνει κολοτούμπες και βλέπω ότι το πρόγραμμα του κόμματος του, γιατί κακά τα ψέματα έχω κάτσει και έχω διαβάσει τα προγράμματα όλων των κομμάτων και θεωρώ ότι βγαίνει, έτσι. Είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, το πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, θεωρώ ότι βγαίνει, οπότε λέω γιατί όχι. Τώρα, αν θέλετε να ψηφίσετε κάτι άλλο, φυσικά και ψηφίστε ό,τι θέλετε, δεν είμαι, δεν μπορώ να πω εγώ στον κόσμο να ψηφίσει, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορώ να σας πω ότι μην ψηφίσετε τουλάχιστον Πασόκ, μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίσετε τον Τσίπρα. Περάσανε, τους δοκιμάσαμε. Δηλαδή φτάνει με τους ίδιους και τους ίδιους όλα αυτά τα χρόνια. Θα λέω σκοτώσω την κατσαρίδα από μακριά, είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορώ να τη διώξω, ναι, με κοιτάει, την κοιτά. Αχ, δεν είμαι καλά, πρέπει. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, να του πείτε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Χρόνια πολλά, ρε εσύ, Χάρι. Και Παγκόσμια ημέρα των παρκοφυλάκων. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 31 του Ιούλια, να τα προηγούμενα έτη. Ελπίζω ότι αυτή δεν πετάει, έτσι. Με κοιτάζει περίεργο.

Σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Σαν σήμερα το 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της Ελληνικής Κοινότητας και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Χραν Μιντερίζογλου. Σαν σήμερα το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμανλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει την αγορά μαχητικών Μοιράς 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1919 έρχεται στη ζωή ο Πρίμο Λέβη, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Σαν σήμερα το 1965 έρχεται στη ζωή η Αγγλίδα συγγραφέας και δημιουργός του Harry Potter, Joan Rowling. Ενώ σαν σήμερα το 1969 έρχεται στη ζωή ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, Μίλτος Πασχαλίδης. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1818 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Σαν σήμερα το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας Αντουάν Ντε Σένεξυπερί. Ενώ σαν σήμερα το 2020 φεύγει από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, γνωστότερος για το έργο του «Η ζωή του Ντέιβιντ Γκέιλ», «Ο Μισισιπής καίγεται» και «Το Εξπρές του Μεσονυκτίου».

Κάπου έχει πάει τώρα αυτή, την έχω χάσει. Θα πεταχτεί ξαφνικά μπροστά μου, δεν ξέρω αν έχει και φτερά τώρα, θα γίνει εδώ πέρα. Θα βάλω φωτιά το στούντιο. Που είναι και με παρακολου... Δεν το έχω χειρότερο, ειλικρινά δεν το έχω χειρότερο. Δε. Είμαι ικανός άμα δω κατσαρίδα στο σπίτι να μετακομίσω από το σπίτι. Ναι. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη. Τώρα οι φωτιές λέει ξεκινούν από χορτολιβαδικές εκτάσεις, δηλαδή καίνε τώρα τους βοσκοτόπους που είχαν δηλώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λες ρε εσύ, λες να γίνεται κάτι τέτοιο. Καλημέρα στον Νικόλα στην Καλαμάτα. Οι Γερμανοί λέει με τα περιοριστικά μέτρα της Ρωσίας έκλεισαν 11 εμπορικά καταστήματα τροφίμων στην Ελλάδα και μείναν χωρίς δουλειά πάνω από 209 άνθρωποι. Να χαρούμε την κυβέρνηση των αχρήστων. Ναι, αυτά τα. Πώς λεγόταν αυτό το ρώσικο το σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι υπήρχαν αυτά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχαν κάνει ποτέ διαφήμιση. Δεν, και λένε ότι υπήρχαν χρόνια αυτό το σούπερ μάρκετ εδώ στην Ελλάδα. Δεν το ήξερα. Δεν ψώνησα ποτέ, φανταστείτε. Αλλά λένε ότι είχε χαμηλές τιμές. Αλλά το χειρότερο είναι αυτό ότι έχουν μείνει άνθρωποι χωρίς δουλειά. Πάντως, αν σήμερα ο Καραμαλής είχε προτείνει να γίνονται μόνιμα οι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Φανταστείτε, λέει, τα μέρη. Α, μπράβο, γεια σου Γιάννη μου, τα μέρη, σωστά. Φανταστείτε να είχαμε κάνει τους Ολυμπιακούς αγώνες μόνιμα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ποιος ξέρει τι θα χρωστάγαμε ακόμα. Τον φίλο τον Μπάκα, καλημέρα. Αλλά μου στέλνει ηχητικά, τα ηχητικά δεν μπορώ να τα ακούσω. Και έχει στείλει εδώ πέρα ένα σωρό, δηλαδή. Πού να τα δούμε όλα αυτά, αρέσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το τι γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πάμε μετά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην μου εμφανιστεί από πουθενά. Και να επανέλθουμε πίσω με την επικαιρότητα της

0: Εφημερίδα Τα Νέα, τι καταγγέλνουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, πόλεμος για το νερό Number 2, με ποιο μοντέλο προωθείται, η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρυυσης. Λογαριασμοί ρεύματος, οι συγγενείς πληρώνουν τα φέσια, κόκκινο συναγερμός για τις οφειλές, τα 3 δισεκατομμύρια τα χρέη το 2025, σχεδόν 4 στις 10 παροχές εμφανίζουν λήξη πρόθεσμες οφειλές, πως το κόστος από οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές. Στη Γερμανία, στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη, ενωμένονται πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία, Τουρκία, ανεξέλεγκτα τα μέτωπα και στην Ελλάδα. Πολιτικό χρήμα και ξαφνικά επιστρέφουν τα ταμεία, η επίθεση της Ελλάδας και η απάντηση του Πασόκ για τα υπονοούμενα. Με υπερπτήση τουρκική πρόκληση στο φαρμακονήσι πρώτη φορά μετά από το 2023. Στην Πολωνία, δέσποτος πύραυλος προκαλεί ένταση. Ισπανία, Θεούτα, χάος από χιλιάδες μετανάστες. Και στους Δήμους, πρεμιέρα τον Αύγουστο για 388 νέες κάμερες. Τι έρευνα η ελληνική αστυνομία, άγνωστες λεπτομέρειες σε 5 θρίλερ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Πού έχουν ανέβει και πού έχουν πέσει οι εμπορικές αξίες. Κυριάκος Μητσοτάκης, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Η ΔΕΘ του 2030, όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων. Στα ATM σήμερα 6.264 συνταξιούχοι για αναδρομικά επανυπολογισμού. Μάχες με φλόγες και μποφόρ σε ολόκληρη τη χώρα. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, μείωση 11,6% στα θανατηφόρα τροχαία από νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ελέγχους. Εφημερίδα Καθημερινή, ορολογιακή βόμβα, η χωματερή της Πάρου, πως τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μία ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχεία λόγω ελέγχων, βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Στάση αναμονής από την Εξάνς για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης και Κύπρου. Ανατολικό Αιγαίο, τουρκική υπερπτήση στο Αγαθονήσι. Παγκόσμιο φαινόμενο οι κλοπές χαλκού, το παράνομο εμπόριο πολλών δισεκατομμυρίων. Σκηνές χάος με χιλιάδες μετανάστες στη Θεούτα. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων αντίπεινα ετοιμάζει το Ιράν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, αντιυπεραλιστικές κινητοποιήσεις στις 6 Ιουνίου. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό και το εμπόρευμα. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Κυβέρνηση, κρατικός μηχανισμός κρύβουν τις ευθύνες τους για τις πυρκαγιές πίσω από την ατομική ευθύνη και την κλιματική κρίση. Δηλώσεις του Κουντέρες για τον Κυπριακό φωτογραφίζουν νεότερη εμπλοκή της Κύπρου στα ευρωατλαντικά σχέδια. Εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Η διαμαρτυρία των σωματείων αποκάλυψε τη γύμνια των ελεγκτικών μηχανισμών. Νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία. Νέο χτύπημα στην ασφάλιση για να τρέξει η ιδιωτικοποίηση. Η Ισπανική κυβέρνηση απειλές για άγρια καταστολή των προσφύγων στη Θέουτα. Βιοπαλαιστές αγρότες, εδώ και τώρα 100% αποζημιώσεις για την κακοκαιρία. Εφημερίδα Κόντρα, το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάντη της ΤΕΧΑΝ. Υπόλογοι, πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες. Μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Ενεργειακό σοκ προειδοποιούν την Ευρώπη για μακρύ και κρύο χειμώνα. Ελλάς κατά κυβέρνησης να αποσυρθεί το βιβλίο αγωγής της τρίτης γυμνασίου. Ανοίγει η πλατφόρμα τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τις αιτήσεις στο τουρισμός για όλους. Τι να προσέξουν, Γολγοθάς, η έβρεση φοιτητικής στέγης για γονείς και φοιτητές. 31 δισεκατομμύρια σε τρεις μήνες θησάβρισαν από τον πόλεμο στο Ιράν οι πετρελαϊκές. Κίνδυνος, εκατοντάδες στελέχη της βιομηχανίας AI ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εφημερίδα των Συντακτών, μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Πένθος, οργή και καταστροφή. Κατηγορώ εποχικών πυροσβεστών για την κυβερνητική υποκρισία. Οι εισβολείς έγιναν ήρωες. Οδύνη στην κηδεία των δύο αδικοχαμένων που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στην Κρήτη. Ολονύχτια αγωνία και για το φοινικό δάσος της Πρέβελης. Οδική ασφάλεια, ξαναζεσταμένες εξαγγελίες για κάμερες παντού. Επαγγελματικά ταμεία, όλες οι αλλαγές σε φορολογία και λειτουργία. Με νυχτερινή τροπολογία αυξάνουν τα όρια της απόλυσης με όρους για πολλοί ισοβήτες. Αποχή από αξιολόγηση, δικαστική δικαίωση για τους διοκόμενους εκπαιδευτικούς. Εφημερίδα Δημοκρατία, εξοργιστικό, παραβίασαν τον νόμο δωρεάν ταφή για την Τρανς Πάολο, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας. Θα σας καταγράφω, με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο Φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πύρινη καταστροφή. Εγκληματικός ο απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Άρση ασυλίας τα φορτώνει στους δικηγόρους τώρα Αυλαμόβουλο. Σύγχυση για την προσφυγή του στον Αριοπάγο. Και αντιπολίτευση, Τσίπρας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και λοιποί συμφωνούν με το προδοτικό σχέδιο ΑΝΑΝ νούμερο 2. Επίθεση στην οικογένεια ζητάει και τα αρέστα η Δόμνα Μιχαηλίδου. Πότε θα απαντήσει, κρύβεται για τις νέες πατάλες η Αγαπηδάκη. Δήμος Κερατσινίου στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, η ελλείψεις πυροπροστασίας. Εφημερίδα απογευματινή, να μας πείτε ποιος σας χρηματοδοτεί επίθεση Πασόκ σε Τσίπρα. Η Ελλάς κάνει την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης. Διάλυση πριν από τις κάλπες το κόμμα της Καριστιανού. Σε κόκκινο συνεγερμό η μισή χώρα άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και την Ανοησία. Συνεχίζει να ζωπηρώσει νέα μέτωπα μπαράζ από 112 για εκενώσεις οικισμών. Έως 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο. Στάχτη το 80% του φοινικού δάσους στην Πρέβελη. Εφημερίδα One Voice, Χρήστος Πρίτσας, ο γκρουέζας του Μπίζα, του δημάρχου του, που έκανε Μύκονο την Πάρο και την κατέκαψε με τα σκουπίδια. Μαύρη λίστα, 400 ευρώ τα Ray-Ban του Γεωργιάδη. Παφ και τάλιρο, μοντελάκι ο δικό σου, έφαγε άγρια γιούχα στη Λίμνο. Κιουρτίδης Group, το ξενοδοχειακό success story της Ανατολικής Μακεδονίας. Φιάσκο, από τα 151 εκατομμύρια ψαλίδισαν τα 110 Παπασταύρου και Παπαθανάσης. Πολιτική σφαγή Πασό και Ελλάς για τους αδιευκρίνιστους πόρους. Εφημερίδα Μανιφέστο, Νίκος Ανδρουλάκης, ο γκρουέζας του Πασόκ κυνηγά ψηφαλάκια. Σοφία Βούλτεψη, έστειλαν 2.330 ιστορικά μνημεία στο υπερταμείο και φωνάζουν για ξεπούλημα. Αριστερά, φύγε σύλλεση ο κύκλος των χαμένων πρόεδρων. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού εξαλλαγής μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας. Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Πυρηνικόλαση θρήνος για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Τοξική αντιπολίτευση. Fake news με το τσουβάλι για το νερό. Εφημερίδα Political, Κυριάκος Μητσοτάκης, οδηγίες προς γαλάζιους ναυτιλόμενους, αυστηρό μήνυμα στους υπουργούς που νοιάζονται μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Κυριάκος Πιερακάκης, 6 στοχευμένες παρεμβάσεις στο καλάθι της ΔΕΘ. Αποκλειστικό άρθρο παρέμβαση της Λίνας Μενδώνη, πιστεύω σε έναν πολιτισμό ζωντανό, εξωστρεφής, σύγχρονο και καλά οργανωμένο. Φυσικό αέριο και κουντέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Νέα δεδομένα στην Κύπρο. Η Κρήτη σε πύρινο κλειό, μάχη με τις φλόγες και τα μποφόρ. Άθλια προπαγάνδα με τα μουσικής, νέα λυτρωτική πρόκληση στη Φλόρινα. Σοβαρό ατόπιμα, πιο πρότυπο οικογένεια.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστή ο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23615 και 6977 23 71 28. μαζί σας στα δύσκολα.
2: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
9: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
10: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
9: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
11: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
9: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
11: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
9: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κυρκού. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
14: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
15: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
15: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
16: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σπίτι, σκοπές.
17: Γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
18: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
17: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
18: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 και online στο www.profilevkada.gr.
17: Profi, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
20: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια ίση.
21: Για μυρωδάτο καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
22: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
23: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
24: Δεν χωράνε πειράματα.
23: Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
25: 101,7.
0: Στον απεγκλωβισμό μοναχών από τον μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων στο νησί

Έχω μπροστά μου μία δορυφορική εικόνα από τον δορυφόρο Σαντινέλ 2 του Κοπέρνικους, όπου είναι επεξεργασμένη από την επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και το Meteo.gr, και εκεί πέρα έχουν υπολογιστεί προσεγγιστικά οι καμένες εκτάσεις γης, όπου φαίνεται ότι είναι περίπου στα 45.000 στρέμματα. Μιλάμε για μια τεράστια έκταση η οποία έχει καεί. Και από ό,τι βλέπω στον υπολογισμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται τα καμένα στρέμματα από τη Νέα Πυρκαγιά στην περιοχή της Πρέβιλης. Δυστυχώς η χώρα μας για ακόμη μια φορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα αγροτοδασικών πυρκαγιών, και μάλιστα εν μέσω ενός πολύ υψηλού κινδύνου. Η κατηγορία κινδύνου 4 είναι στην Αττική, συμπεριλαμβανομένων και των Κυθήρων, στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, καθώς και υψηλού κινδύνου σε περιοχές όπως είναι εδώ πέρα δίπλα μας η Χαλκιδική. Η περιοχή του Νότιου Ρεθύμνου συνεχίζει να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις και τους ισχυρούς ανέμους, όπως είπα και προηγουμένως, να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, και μάλιστα όπως είπα και πριν, η πυροσβεστική λέει ότι είναι αδύνατη η ρήψη νερού, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όπως τονίστηκε μάλιστα και στο συντονιστικό, ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Πρέβελης, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα να δίνουν μια άνηση μάχη για να μπορέσουν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να μην εξαπλωθεί έτσι περαιτέρω. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό που βλέπουμε από πλευράς πυροσβεστικής είναι ότι οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν τρεις συνεχή μέρες αδιάκοπα σε συνεχείς αναζωπυρώσεις, ενώ ο άνεμος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ισχυρός, εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες κατάσβεσης, δεν είναι καθόλου με το μέρος των πυροσβεστών. Και μάλιστα σε βίντεο από μια επανδρομένα αεροσκάφη, από drones δηλαδή, που κατέγραψαν την πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε εχθές στον ασώματο Ρεθύμνου, αποτυπώνεται ο πυκνός καπνός να ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, είναι ιδιαίτερα δύσκολα, είναι πολλαπλά τα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και στην Αττική, όπως βλέπω εδώ πέρα. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δυστυχώς θρυνούμε τρεις πυροσβέστες αυτή τη στιγμή νεκρούς, οι οποίοι έπεσαν στο πεδίο την ώρα που έδιναν μάχη για να κατασβήσουν την πυρκαγιά. Αυτά είναι τα τραγικά. Αυτά είναι τα τραγικά πράγματα. Γιατί για αυτή τη χώρα δεν νοιάζεται ποτέ κανένας. Γιατί ξέρουμε που να πάρει και να σηκώσει. Ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τη λέλαπα των πυρκαγιών. Η Ελλάδα καίγεται και έχουμε ελικόπτερα τα οποία παραμένουν καθυλωμένα, που θα μπορούσαν να πετάξουν βράδυ, αλλά δεν μπορούνε. Δεν έχουμε κανένα ίχνος νυχτερινής πυρόσβεσης, την ώρα που βλέπουμε ότι στο εξωτερικό υπάρχουν αεροσκάφη τα οποία μπορούν και πετούν τη νύχτα. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή δεν έχουν χορτάσει οι κύριοι να τρώνε χρήμα, και επειδή σου λέει ότι εντάξει μωρέ, θα καούμε άλλη μια χρονιά και τι έγινε, θα γεμίσουμε ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά όπου καούμε, σου λέει ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν βαριέσαι ρε παιδί μου, ας τους να καούνε. Σάμα τις τα δικά μας τα σπίτια καίγονται. Και πήγανε τώρα, είδα τον... για να δω λίγο ποιοι είναι, να ξαναπάω λίγο στην εικόνα, στην κηδεία του πυροσβέστη που έχασε τη φωτιά του στο Ρέθυμνο. Βλέπω τον κύριο Ανδρουλάκη, βλέπω τον... πες το να τον... έλα μωρέ, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του πρωί ακόμα. Τον κύριο Κεφαλογιάννη, βλέπω τον κύριο Κυρανάκη. Πήγατε εκεί πέρα, τι πήγατε να... εγώ θα συγχαινόμουν να σας δω στην κηδεία του παιδιού μου, ειλικρινά. Πήγατε να τιμήσετε τη μνήμη αυτού του ανθρώπου σοβαρά τώρα. Τι κάνατε για αυτούς τους ανθρώπους? Για αυτούς τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη κάθε χρόνο έχετε κάνει κάτι όλοι εσείς? Κύριε Κυρανάκη, εσείς που είστε και κυβερνητικός και πήγατε εκεί πέρα, η κυβέρνησή σας, η ανεκδίκητη αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει κάτι? Τους εποχικούς πυροσβέστες, τα χρήματα τα οποία παίρνουν, οι εξοπλισμοί οι οποίοι έχουν, που είναι απαρχαιωμένοι, τα αεροπλάνα τα απαρχαιωμένα τα οποία έχουμε, λυπάστε που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές? Τι λυπάστε γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές τη στιγμή που είναι η θητεία σας? Και μάλιστα σε μια προεκλογική περίοδο.

0: Αυτό μήπως λυπάστε, το χάσιμο το οποίο θα έχετε το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί δεν βλέπω να κάνετε κάτι όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε ότι το καλοκαίρι θα καούμε. Δεν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να συμβεί και μπορεί και να μην συμβεί. Είναι ένα σενάριο το οποίο θα συμβεί σίγουρα. Θα καούμε σίγουρα. Κάνατε κάτι γι' αυτό, δεν κάνατε τίποτα. Δεν σας ενδιέφερε να σώσετε την Ελλάδα από τις φωτιές. Δεν σας ενδιέφερε να φροντίσετε να μην φτάσουμε εδώ πέρα κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο βλέπουμε τη χώρα μας να καίγεται. Κάθε χρόνο βλέπουμε ζωές να κινδυνεύουν, άνθρωποι να πεθαίνουν από τις φλόγες. Και κάνατε κάτι, το παραμικρό έστω. Είναι δυνατόν να μην έχουμε εναέρια μέσα τα οποία μπορούν να πετάξουν τη νύχτα? Πού το είδατε αυτό το πράγμα? Να έχουμε καναντέρ 50 ετών απαρχαιωμένα από τη Χούντα μέχρι τώρα? Επιτρέπετε αυτό το πράγμα? Δεν τρεπόμαστε λίγο? Δεν έχετε σταματήσει να τρώτε χρήματα και να μοιράζετε χρήματα δεξιά και αριστερά και έχετε διαλύσει τα πάντα σε αυτή τη χώρα? Μας έχετε κάνει το καλοκαίρι καιγόμαστε, το χειμώνα πνιγόμαστε. Θα σταθώ σε αυτά τα οποία είπε ο Βελόπουλος και έχει ανεβάσει και ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που λέει ο άνθρωπος ότι δεν έχουμε ίχνος, λέει, νυχτερινής πυρόσβεσης την ώρα που στο εξωτερικό υπάρχουν σινούκ, υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία μπορούν και πετάνε τη νύχτα. Και μιλάει για εξυγχρονισμό του στόλου, μιλάει για νυχτερινή πλοήγηση, για 24 ώρες επιχειρήσεις και όλα αυτά κοστολογημένα κανονικότατα με μόλις 90 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία αυτά χρήματα τα μοιράζουν δεξιά και αριστερά αντί να τα δώσουν εκεί που πρέπει να τα δώσουν για να εξυγχρονίσουν το πυροσβεστικό σώμα. Ακούστε λίγο τι είπε ο κύριος Βελόπουλος.
1: Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί μισούν την Ευρώπη. Ακούγεται οξύμορο. Ακούγεται λίγο ακραίο. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επί 10 μέρες καιγόταν η Γαλλία και η Ισπανία. Φωτιές παντού. Κινδύνευσαν άνθρωποι. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες. Και όμως οι Ευρωπαίοι εμένουν στο ίδιο ακριβώς λάθος. Ποιο είναι αυτό? Ο αντιρωσισμός. Μισούν τη Ρωσία. Και επιμένω σε αυτό γιατί όταν καίγεται η Ευρώπη, ζητάς βοήθεια από παντού. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν τέτοιο μένος με τη Ρωσία που την ώρα που καιγόταν άνθρωποι δεν ζητούσαν βοήθεια από τη Ρωσία γιατί είχαν επιβάλει κυρώσεις. Ένα απλό παράδειγμα. Ισπανικά ελικόπτερα δεν μπορούσαν να πετάξουν γιατί δεν παίρνουν ανταλλακτικά από τη Ρωσία. Ισπανικά ελικόπτερα που χρησιμοποιούνταν στην πυρόσβεση και ήταν ρωσικής κατασκευής. Αυτό δείχνει τι? Ότι το μένος εναντίον της Ρωσίας υπερτερεί του συμφέροντος της Ευρώπης. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι το ίδιο πρόβλημα έχει και η Ελλάδα. Δυστυχώς για τον Έλληνα Πρωθυπουργό εμένει σε παλιές τακτικές. Παραγγέλνει πυρόσβεση, το γνωστό αντιπυρικό υγρό τον Ιούνιο-Ιούλιο όταν ήδη υπάρχουν φωτιές. Πήγε και παρήγγειλε τα air tractor, ενώ είναι γνωστό ότι αν δείτε πίσω μου ακριβώς και δείτε την οθόνη, θα δείτε μία σειρά από αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής, τα οποία και καλύτερα σβήνουν τις φωτιές και μεγαλύτερο φορτίο παίρνουν και το κυριότερο, μπορούν να σβήσουν τις φωτιές στην Ευρώπη. Ούτε βοήθεια ζήτησαν, ούτε ανταλλακτικά πήραν για να κατασκευάσουν τα ελικόπτερά τους. Να τα ανακατασκευάσουν, να τα διορθώσουν. Αυτό όμως που λέει η ελληνική λύση και επιμένει πολλές φορές, και θα ξαναεπιμείνουμε για ακόμη μια φορά, είναι ότι ακόμη και τώρα η Ελλάδα δεν διαθέτει δυνατότητα νυχτερινής πυρόσβεσης. Ναι, όπως τα ακούτε. Έχουμε ελικόπτερα, έχουμε αεροπλάνα, τα οποία δεν μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Γι' αυτό και μένουν καθυλωμένα. 12 ώρες μπορεί να καίγεται η Ελλάδα, αλλά τα ελικόπτερα δεν σκέφτηκε η κυβέρνηση αυτή που κυβερνά 7 χρόνια να μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Θα μου πείτε, γίνεται κάτι τέτοιο? Μπορεί να γίνει αυτό? Στο εξωτερικό γίνεται. Χρησιμοποιούνται ελικόπτερα Σικόρσκι, Σινούκ και Αγκούστα Μπέλ 205 με νυχτερινή πτήση. Πετούν και το βράδυ. Και πώς γίνεται αυτό? Με ένα απλό σύστημα νυχτερινής πλοήγησης και ρήψης νερού. Η Ελλάδα διαθέτει δεκάδες παλαιότερα ελικόπτερα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Θα μπορούσαν δηλαδή να εξυγχρονιστούν. Με ένα κόστος περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ. Με δυνατότητα επιχειρήσεων σε 24-ωρη βάση. Να μην περιμένουμε να ξημερώσει δηλαδή για να μπορέσει να πετάξει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος. Εάν αυτό δεν λέγεται έγκλημα συνεχές και διαρκές, τι λέγεται? Δεν είναι απλά μια αμερημνησία. Δεν είναι απλά ξέχασα. Δεν είναι απλά δεν σκέφτηκα. Είναι έγκλημα. Γιατί καίγονται άνθρωποι, καίγονται περιουσίες, καίγεται η Ελλάδα. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, αλλά τα κάνουν δύσκολα. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στις ανεμογεννήτριες ή στην διάθεση που έχει ο Πρωθυπουργός να γεμίσει όλη την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες πάνω στα καμένα. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι η ελληνική λύση έχει και τρόπο, έχει και πρόταση, έχει και λύση. Γι' αυτό λέγεται λύση. Και για την πυρόσβεση ακόμα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πέραν αυτήν που είπα πριν από λίγα λεπτά. Υπάρχουν κι άλλες, πολύ σημαντικότερες, τις οποίες δεν τις έκαναν ποτέ. Μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε, να προστατεύσουμε τον Έλληνα.
0: Και πείτε μου τώρα αν έχει άδικο. Μπορεί να μην το γουστάρεις το Βελόπουλο για τους χίλιους δύο λόγους. Εντάξει, το δέχομαι. Πες μου αν έχει άδικο. Πες μου αν έχει άδικο σε αυτά που λέει. Επιτρέπεται να μην έχουμε τώρα, ενώ και εγώ είμαστε κάθε χρόνο αεροπλάνα τα οποία να μπορούν να πετάξουν τη νύχτα. Που είναι απλό να γίνει. Αλλά για να γίνουν πράγματα, θα πρέπει να σταματήσουμε να ταΐζουμε δεξιά και αριστερά γαλάζιες ακρίδες. Θα πρέπει να σταματήσουμε να ταΐζουμε ημέτερους ολιγάρχες, τον έναν, τον άλλον, για να κερδίζουν ψήφους αυτοί. Πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλο αυτό το πράγμα, αν θέλουμε να σώσουμε τη χώρα μας. Και το ξαναλέω, μπορεί να μην το γουστάρεις τον Βελόπουλο, για τους χίλιους δύο λόγους. Αλλά βγες και πες μου αν έχει άδικο σε αυτό που λέω. Επιτρέπεται να μην. Δεν ξέρω, εγώ το βρίσκω αδιανόητο όλο αυτό το πράγμα. Βρίσκω αδιανόητο να καίγεται κάθε χρόνο η χώρα μου και να μην μπορώ να την προστατεύσω. Βρίσκω αδιανόητο να χάνονται ανθρώπινες ζωές, τζάμπα, άδικα, περιουσίες και κανείς δεν είναι δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Κανείς, τίποτα, τους έχουν αφημένους στην τύχη τους. Και τους άλλους, τους προηγούμενους από τις προηγούμενες φωτιές. Περιουσίες κατεστραμμένες, φτύσαν αίμα οι άνθρωποι για να χτίσουν ένα σπιτάκι, για να κάνουν κάτι. Και μέσα σε λίγες ώρες αυτό το σπίτι κάει. Η περιουσία τους χάθηκε, κινδύνευσε η ζωή τους και το κράτος ανύπαρκτο για ακόμη μια φορά. Όπως γίνεται πάντα. Τα τελευταία 7 χρόνια βλέπουμε μια τεράστια καταστροφή στη χώρα. Μια καταστροφή άνευ προηγουμένου. Έχω φτάσει 42 ετών, δόξα τω Θεώ, και πραγματικά δεν θυμάμαι ποτέ την χώρα να ήταν σε τέτοια κατάσταση όπως είναι τώρα. Ποτέ. Και φαντάζομαι εσείς οι μεγαλύτεροι που είστε μεγαλύτεροι από εμένα. Θυμάστε ποτέ τη χώρα να είναι σε μια τέτοια κατάσταση, να είναι αβοήθητη, να είναι παραδομένη πέρα από τις φλόγες, στους ολιγάρχες, στο κεφάλαιο, στο χρήμα και όλος ο κόσμος να υποφέρει. Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα? Ποια χώρα εν καιρό ειρήνης έχει περάσει όλα αυτά τα οποία περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ποια άλλη χώρα, πείτε μου? Γιατί ψάχνω να βρω, κάνω έρευνα να δω αν κάποια άλλη χώρα εν καιρό ειρήνης έχει περάσει όλα αυτά που περνάει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα. Καμία άλλη χώρα. Το ξεπούλημα που γίνεται, άστο. Τα πάντα να τα δώσουμε στους δικούς μας, στους ιδιώτες. Και όσο η Νέα Δημοκρατία βλέπει ότι χάνει έδαφος, τόσο πιο γρήγορα να περάσουμε fast track διαδικασίες όπως αυτό που έγινε με τα αρχαία τα μνημεία. Να τα δώσουμε σε ιδιώτη, να τα ξεφορτωθούμε. Καλημέρα, κυρία Λίνα Μενδώνη. Καλημέρα. Όλα να πάνε σε ιδιώτες, όλα να πάνε στους κολλητούς μας. Πόσο μεγάλη ντροπή πραγματικά να ξεπουλάς την ιστορία σου. Ο ένας ξεπούλησε το όνομα της Μακεδονίας, και μιλάω για τον Τσίπρα, και ο άλλος ξεπούλησε όλη την ιστορία της Ελλάδος. 2.500 χρόνια ιστορία τα ξεπούλησε όλα, πάρτε τα στους ιδιώτες. Πόσο περήφανοι νιώθετε για αυτό το πράγμα? Πόσο περήφανοι, ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς να. Τι να κάνω για να ξυπνήσω τον κόσμο. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πολλές φορές το έχω ξαναπεί ότι τα βάζω και με τον εαυτό μου. Γιατί λέω ότι κάτι δεν κάνω εγώ καλά. Γιατί λέω, έχεις μικρόφωνο στα χέρια σου, έχεις δύναμη στα χέρια σου. Γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο? Έστω λίγο. Έστω λίγο. Γιατί κι εγώ ένας από όλους εσάς είμαι. Δεν είμαι ούτε κανένας βολεμένος, ούτε κανένας φραγκάτος, ούτε τίποτα. Ό,τι κάνω στη ζωή μου μόνος μου και παλεύω από τις 5 το πρωί που θα σηκωθώ μέχρι τις 12 το βράδυ που θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου στη δουλειά. Θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια. Θα ήθελα να κάνω μια εργασία και να μπορώ να έχω όλα όσα έχω και να απολαμβάνω αυτά τα οποία μπορώ και κάνω με τρεις δουλειές. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί οι κυβερνήσεις αυτές μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Γιατί δεν μπορείς να ορθοποδήσεις διαφορετικά. Και όσο περισσότερο, εγώ αυτό που έχω καταλάβει δηλαδή από όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εργάζομαι, όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο περισσότερα σε κλέβουν. Δεν σου αφήνουν το περιθώριο να πεις, ρε παιδί μου, θα κάνω κάτι. Να πεις να αγοράσω ένα δεύτερο σπίτι, ένα εξοχικό. Κάτι, δεν έχω εξοχικό εγώ του καημένου. απαβούλευτα. Ένα σπίτι με το ζόρι. Αλλά πού να σε, δεν σε αφήνουν να κάνεις τίποτα. Σε υπερφορολογούν, στα παίρνουν και δουλεύει εκεί και αντιλαμβάνεσαι και λες, δεν κάνω τα, αξίζει να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και να με υπερφορολογούν αυτοί και να μου τα παίρνουν. Και τι μου μένει εμένα? Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του κόπου μου μου το παίρνουν πίσω. Γιατί? Και βλέπεις ότι στις άλλες χώρες, ας πούμε, αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ, στα 22.000 ευρώ και εδώ στην Ελλάδα στα 8.600. Δηλαδή να ψοφάς την πείνα για να μην πληρώσεις εφορία. Αλλιώς, άμα παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα για παράδειγμα και έχεις στο χρόνο πάνω 12.000 ευρώ πες το, εισόδημα, είσαι πλούσιος, σε φορολογούν, άντε γεια. Θα πληρώσεις και ένα χιλιάρικο εφορία. Άστα να πάνε. Και εκεί κάθεσαι και αναρωτιέσαι, αξίζει? Γι' αυτό φεύγουν οι νέοι στο εξωτερικό. Γι' αυτό σηκώνονται και φεύγει ο κόσμος και λένε ότι μειώσαμε την ανεργία. Δεν μειώσανε την ανεργία, καμιά ανεργία δεν μειώσανε. Περίπου 1 εκατομμύριο άνεργοι υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αλλά πολλοί άνθρωποι φύγανε και εξακολουθούν να φεύγουν. Γιατί σου λέει, έχω βγάλει ένα πτυχίο. Είμαι μηχανικός αυτοκινήτων για παράδειγμα. Μπορώ να βρω εδώ δουλειά πάνω σε αυτό? Όχι. Και άμα βρω δουλειά, τι θα πάρω? Πάρω κανένα χιλιάρικο μεταβίας. Θα με φορολογήσουν, θα μου πάρουν ένα μεγάλο μέρος του κόπου μου αυτοί οι αλήτες. Θα μου το πάρουν. Οπότε λοιπόν, γιατί να μείνω εκεί πέρα? Εκεί είναι το ζητούμενο.

0: Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα στην χώρα. Σε μια χώρα η οποία τα τελευταία 7 χρόνια είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν τη δεκαετή περίοδο των μνημονίων. Πολύ χειρότερα. Καθίστε και συγκρίνετε. Εκείνη την περίοδο βλέπαμε, ας πούμε, τα χρήματα σιγά σιγά να μαζεύονται προς μια κατεύθυνση, να αρχίζει να εξαλείφεται η μεσαία τάξη, γιατί με την τεχνητή οικονομική κρίση, γιατί εγώ το ξαναλέω, δεν υπήρξε ποτέ οικονομική κρίση στην Ελλάδα, καμία οικονομική κρίση. Γιατί σε μια χώρα η οποία έχει οικονομική κρίση δεν γίνεται να εξαλείφεται η μεσαία τάξη, ο φτωχός να φτωχαίνει και ο πλούσιος να γίνεται πλουσιότερος, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε να είχε πλήξει όλους μας. Αλλά εδώ τι είδαμε? Είδαμε οι τράπεζες να αυγατίζουν, οι ολιγάρχες να αγοράζουν τα πάντα μπιτ μπαρά, να ξεπουλούνται λιμάνια, αεροδρόμια. Αυτά θέλανε να κάνουν με την υποτιθέμενη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα. Να ξεπουλήσουν τα πάντα. Να μην υπάρχει μεσαία τάξη, να είναι οι πλούσιοι, οι οποίοι θα είναι τα αφεντικά, και οι σκλάβοι, οι οποίοι θα είμαστε εμείς. Και εκεί καταλήξαμε. Έχουν κάνει τον Έλληνα να είναι ένα σύγχρονο σκλάβο, ένα σύγχρονο δούλο, ο οποίο εργάζεται όσες ώρες θέλει, από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να μπορέσει να συντηρήσει την οικογένειά του. Στην τελική και δεν μπορεί να συντηρήσει την οικογένειά του και του τα παίρνουν. Και μας καταφέρανε να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Και μετά καθόμαστε και αναρωτιόμαστε πού μας κατάντησαν οι αλήτες. Όσες φορές το έχω ακούσει αυτό το πράγμα, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Αλλά εντάξει, δεν μας κατάντησαν οι αλήτες, εμείς καταντήσαμε τους εαυτούς μας έτσι. Και τους ψηφίζουμε, τους ξαναψηφίζουμε, τους ξαναματαψηφίζουμε. Άντε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτές τις εκλογές που θα έρθουν. Άντε να δούμε. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04-218.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια

0: παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι. Το κοσμηματοπωλείο είναι χειροδανιστήριο Μεσολογγίου. Έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο είναι χειροδανιστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, κεντρική πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, κεντρική πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
1: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
2: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
1: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
2: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-27.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
4: Φεστές, λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
5: Ψητοπολείο θεμελής.
4: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
4: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
5: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
6: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιλίου.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο που άνοιξε τώρα τους δέκτες του, τα ραδιόφωνά του, τα κινητά, τα τάμπλετ, από όπου μας ακούτε. Και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, τον Focus FM 103,6, αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 για την πόλη των Αθηνών. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι η τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού, 31 Ιουλίου του 2026, και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Τώρα, η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή. Η κυβέρνηση φοβάται ότι η χασούρα είναι μεγάλη. Και τι γίνεται? Βγαίνει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο και λέει στους υπουργούς του να εγκαταλείψουν τη λογική της περιορισμένης δημόσιας παρουσίας και να βγουν πιο δυναμικά μπροστά, να βγουν στα κανάλια, να βγουν στα τοπικά μέσα, να βγουν στα site, να βγουν στα ραδιόφωνα, να βγουν ακόμη και στο θηροτηλέφωνο, στη θηροτηλεόραση που θα ανοίγεις να τη σηκώσεις, θα σου κάνει δηλώσεις ο Άδωνης, ας πούμε, ένα πράγμα. Ναι. Γιατί χάνουν έδαφος, και σου λέει ο Μητσοτάκης ότι παιδιά κάντε κάτι. Κάντε κάτι να μπορέσουμε να σώσουμε την κατάσταση, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ, εάν πραγματικά είχατε ένα αθεάρεστο κυβερνητικό έργο και αν πραγματικά ο κόσμος αντιλαμβανόταν ότι ναι, λειτουργείτε υπέρ των φτωχών και των αδυνάτων και είστε υπέρ της Ελλάδος και τα λοιπά, δεν θα χρειαζόταν να βγείτε στα κανάλια για να μας πείσετε. Θα είχαμε πιστεί από μόνοι μας ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, η κυβέρνηση μια χαρά τα πάει, και γιατί όχι να μην την ξαναψηφίσουμε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχετε κάνει τίποτα. Τίποτα, έχετε διαλύσει τη χώρα, έχετε βουλιάξει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Δεν αρκεί, λέει ο Μητσοτάκης τώρα, έτσι, κάθε υπουργός να γνωρίζει και να παρουσιάζει μόνο όσα αφορούν το δικό του χαρτοφυλάκιο. Αντίθετα, λέει, θα πρέπει να έχει συλλογική εικόνα των κυβερνητικών παρεμβάσεων για να μπορεί να τις υπερασπίζεται δημόσια. Ποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις να υπερασπιστούν δημόσια? Για πες μας εσύ. Τι καλό έχουν δει οι Έλληνες τώρα τα 7 χρόνια? Είμαστε η τελευταία τρύπα του Ζουρνά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μιλήσω για τις φωτιές που βλέπουμε κάθε χρόνο τη χώρα μας να καίγεται και είμαστε, δεν μπορούμε να, να προστατεύσουμε τις περιοχές μας. Να μιλήσω για την ακρίβεια που είναι το κύριο πρόβλημα στη χώρα. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, δεν το συζητώ. Να μιλήσω για τις δίθεν αυξήσεις στους μισθούς που από τη μία μας τα δίνετε και από την άλλη μας τα παίρνετε. Άστο, πονεμένη ιστορία κι αυτή. Να μιλήσω για την υπερφορολόγηση, να μιλήσω για τους σούπερ μαρκετάδες που μας τα κλέβουνε, να μιλήσω για το ηλεκτρικό ρεύμα που κι αυτό έχει γίνει καρτέλ και από εκεί μας κλέβουνε. Να μιλήσω για τα καύσιμα. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή η ακρίβεια είναι πρωτοφανής, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και είχαμε μια βίαιη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Τι άλλο έχετε κάνει καλό στην χώρα? Να μιλήσω για τα εθνικά θέματα, της εξωτερικής πολιτικής. Μαντάρα τα έχετε κάνει και εκεί πέρα. Η Τουρκία συνέχεια απειλεί. Χθες δεν ήρθε ένα τουρκικό αεροπλάνο, παραβίασε πάλι τον εθνικό εναέριο χώρο μας. Σε λίγο θα τα δεις να πετάνε και πάνω από την Ακρόπολη τα τουρκικά μαχητικά. Και δεν τρέχει και τίποτα. Θα κόβουν βόλτες πάνω από τον Παρθενώνα και εντάξει. Με το λαθρομεταναστευτικό. Εν τω μεταξύ στην Ισπανία βλέπετε τι γίνεται, ο κακός χαμός. Σαν τα ζώα. Πώς είναι, βλέπεις κάτι ταινίες θρίλερ, ρε παιδί μου, που βλέπεις ότι τα ζόμπι, ας πούμε, ξεχύνονται στους δρόμους και αυτά. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ισπανία με τους λαθρομετανάστες. Χιλιάδες λαθρομετανάστες έχουν περάσει εκεί στη Θέωτα. Υπάρχουν και νεκροί βέβαια. Στρατό στα σύνορα. Υπάρχει μια κόντρα έτσι και με την Ιταλία. Αλλά ειλικρινά φοβάμαι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ισπανία θα το δούμε να συμβαίνει και εδώ. Πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Θα δεις ξαφνικά να έρχονται μιλιούνια και να, σαν τις ακρίδες, και να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα. Θα γίνει και εδώ πέρα, θα το δείτε, θα γίνει. Για εκεί οδεύουμε. Και ο Μητσοτάκης κάθεται και λέει στους κυβερνητικούς ότι βγείτε στα κανάλια να μιλήσετε για το θεάρεστο κυβερνητικό έργο. Μα δεν θα χρειαζόταν αυτό το πράγμα. Δεν θα χρειαζόταν να βγει κανένα στα κανάλια αν αντιλαμβανόταν ο κόσμος ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι σωστά. Ότι νοιάζεται. Ότι ρε παιδί μου, στα 100 στραβά έκανε και 10 σωστά. Στην προκειμένη περίπτωση τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στους τραπεζίτες, μια χώρα η οποία είναι παραδομένη στους ολιγάρχες, μια χώρα η οποία δεν μπορεί να ορθοποδήσει, μια χώρα η οποία βουλιάζει όλο και περισσότερο. Οπότε λοιπόν, να μας πείσετε τι, για ποιο κυβερνητικό έργο? Και μάλιστα λέει ο Μητσοτάκης να δώσουν έμφαση, λέει, στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στα περιφερειακά κανάλια, για να ακουστεί και εκεί πέρα η φωνή τους. Ενώ στο Μαξί μου φαίνεται ότι εκτιμούν ότι μια σειρά από έργα που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται κοντά στην παράδοσή τους δεν έχουν γίνει, λέει, ευρύτερα γνωστά. Βέβαια, αν λένε τα έργα σαν τον Ε65, πώς λέγεται ο δρόμος εκεί πέρα, που είπε ο Μητσοτάκης, αν αναρωτιούνται κάποιοι που πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, να που πάνε. Άστο. Γιατί θέλεις να δικαιολογήσεις το μεγάλο φογοπότι που έγινε με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και τώρα που είπα το Ταμείο Ανάκαμψης, ξέρετε τι έχει να γίνει τώρα που θα σταματήσει το Ταμείο Ανάκαμψης? Ξέρετε τι έχει να γίνει? Ναι, και αυτό το λέω γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η χώρα μας δεν διασφαλίζει λογοδοσία και πραγματική αντιμετώπιση της διαφθοράς, θα κόψει τη χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα παγώσουν όλα τα έργα, θα υπάρξουν καθυστερήσεις σε νοσοκομεία, σε σχολεία, στα προγράμματα ΕΣΠΑ, στα αναπτυξιακά προγράμματα. Όλα αυτά εδώ πέρα θα παγώσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση με ξένα κόλληβα κάνει μνημόσυνο. Με χρήματα του Ταμείου ΕΣΠΑ κάνουν πολιτική. Εάν σταματήσουν αυτά τα χρήματα να εισέρχονται από την Ευρώπη, τι θα γίνει? Θα κοπούν όλα τα προγράμματα και το κόστος βέβαια δεν θα το πληρώσουν αυτοί οι οποίοι ευθύνονται, θα το πληρώσουν οι πολίτες, θα το πληρώσει ολόκληρη η χώρα. Γιατί η Ευρώπη δυστυχώς θα μας τραβήξει την πρίζα. Γιατί βλέπει ότι τα χρήματα τα οποία μας δίνουν, αντί να πάνε εκεί που πρέπει, τα τρώνε οι γαλάζιες ακρίδες. Και το ρεπορτάζ έχει ως εξής.
1: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε την ενεργοποίηση του μηχανισμού ερσιμότητας. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή είδηση και σημαίνει πρακτικά ότι η Ευρώπη μας τραβάει την πρίζα. Είναι ένας αυστηρότατος μηχανισμός που λέει ουσιαστικά ότι αν μια χώρα είναι διεφθαρμένη και επηρεάζονται ευρωπαϊκά χρήματα, τότε παγώνουν όλες οι επιδοτήσεις. Αν γίνει δεκτή, ξεχάστε επιδοτήσεις, κονδύλια, ΕΣΠΑ, δρόμους, νοσοκομεία, ανακαινήσεις, σπίτια. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με ευρωπαϊκά χρήματα, ξεχάστε τα. Η οικονομία θα καταρρεύσει και οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Αυτό έγινε γιατί ο κύριος Φλωρίδης περνάει μια τροπολογία η οποία είναι ο ορισμός του κουκουλώματος. Λέει λοιπόν ότι τα πλημελήματα θα δικάζονται μέσα σε 3 μήνες δήθεν για να δείξει ταχύτητα, αλλά για τα κακουργήματα και τους βουλευτές που κατηγορούνται για αυτά, για τις μεγάλες απάτες εκατομμυρίων, εκεί αφαιρούν την ανάκριση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι ξένο σώμα και δεν ελέγχεται, και τη δίνουν σε διορισμένο ειδικό εφέτη ανακριτή εδώ στην Ελλάδα. Γιατί αν η Ευρώπη έτρεχε την ανάκριση μέχρι τέλους, θα έκαιγε κόσμο. Μεταφέροντας λοιπόν την ανάκριση σε δικό τους ανακριτή, ελέγχουν το ρυθμό, ελέγχουν τη ταχύτητα και ελέγχουν το βάθος της έρευνας. Και το κερασάκι στη τούρτα εννοείται πως είναι ότι βάσει του άρθρου 86 είναι υποχρεωμένος να σταματήσει και να στείλει το φάκελο στη Βουλή. Εδώ παίζεται το θέατρο για το οποίο μιλάμε. Ο βουλευτής γίνεται δικαστής του συναδέλφου του, ψηφίζει ότι είναι αθώος και ο φάκελος πάει στο αρχείο και τελείωσε. Άλλωστε, δεν το έχω πει εγώ, χρησιμοποιώ ένα από τα αγαπημένα μου αποσπάσματα που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Δείτε το.
2: Ο κάθε εισαγγελέας στην Ελλάδα, όταν πέφτει σε μία έρευνα πάνω σε υπουργό, το Σύνταγμα τι λέει? Αμελητή το στέλνει στη Βουλή. Αμελητή τι σημαίνει? Δεν έχει δικαίωμα Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα να μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη. Λέει, δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν? Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή? Η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της? Η Νέα Δημοκρατία.
3: Εντάξει.
2: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία? Ότι δεν είχαν ελεγχθεί. Τελεία.
1: Προτιμούν να εκθέσουν τη χώρα διεθνώς. Προτιμούν να ρισκάρουν τα λεφτά του Έλληνα πολίτη. Ό,τι γίνεται, αρκεί να μην κάτσει κάποιος δικός του στο σκαμνί. Πώς θα μας πάρει στα σοβαρά η Ευρώπη όταν μας βλέπει ως απατεώνες που το μόνο που τους νοιάζει είναι να κουκουλώνονται? Πώς θα ζητήσουμε στήριξη απέναντι στη Τουρκία όταν έχουμε χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και αξιοκρατίας? Αυτά βλέπει ο Ερντογάν και ο κάθε Ερντογάν και ζητάει αυτά που ζητάει. Βλέπει ένα κράτος διαλυμένο που δεν λειτουργούν οι νόμοι ή μάλλον λειτουργούν επιλεκτικά. Βλέπει μια κυβέρνηση που δεν την νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από το φαγοπότι και να καλύπτει τους δικούς της. Καταλάβετε ότι ο κόσμος δεν σας αντέχει άλλο. Δεν αντέχουμε αυτό τον εξευτελισμό της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν δέχομαι σαν νέος τον εξευτελισμό της χώρας μου.
0: Άντε βγείτε τώρα στα κανάλια, οι υπουργάδες, οι βουλευτάδες και όλοι εσείς της Νέας Δημοκρατίας να πείσετε για το αντίθετο από αυτό το πράγμα. Γιατί ειλικρινά, εάν κοπούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, την κάτσαμε. Θα έχουμε, αρχικά θα έχουμε πτώση επενδύσεων, έτσι. Οι δημόσιες αλλά και οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες έχουν φτάσει σε αρκετά υψηλά επίπεδα, θα μειωθούν απότομα. Επίσης ο αγροτικός τομέας θα πληγεί και αυτός πάρα πολύ. Θα υπάρξει χτύπημα σε επιδοτήσεις, το οποίο θα επηρεάσει αγρότες, εισοδήματα, εξαγωγές κτλ. Θα υπάρξει μεγάλη ανεργία, γιατί θα έχουμε λιγότερα έργα τα οποία θα γίνονται, άρα θα υπάρχουν λιγότερες θέσεις εργασίας σε κατασκευές, τεχνολογία, πράσινη οικονομία κτλ. Θα υπάρξει πίεση σε κοινωνικές δαπάνες. Οπότε λοιπόν, υπάρχει και τα δημόσια οικονομικά, όπου θα έχουμε λιγότερα έσοδα από ΦΠΑ, από φόρους λόγω χαμηλότερης δραστηριότητας, αλλά και υψηλότερο χρέος όσον αφορά τη σχέση χρέους, αν δεν μειωθούν οι δαπάνες. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η ζημιά η οποία θα προκληθεί στη χώρα είναι τεράστια και θα την πληρώσουμε όλοι μας. Γιατί οι φίλοι εκεί της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν να φάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα τα πληρώσουμε όλα αυτά όλοι εμείς που δεν φταίμε σε κάτι. Αλλά ο Μητσοτάκης τους λέει βγείτε στα κανάλια, βγείτε να μιλήσετε για το κυβερνητικό έργο. Να πείσετε τον κόσμο ότι είμαστε καλύτεροι. Δεν πείθεται ο κόσμος όμως έτσι. Με ευχολόγια δεν μπορείς να κάνεις κυβερνήσεις. Εύχομαι ειλικρινά ο κόσμος να σας γυρίσει την πλάτη. Εύχομαι πραγματικά να έχουμε καταλάβει το τι κακό έχετε προκαλέσει στη χώρα, το τι ζημιά έχετε κάνει και να γυρίσει την πλάτη ο κόσμος σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές και σε αυτά τα πρόσωπα και σε αυτά τα κόμματα, τα οποία κόμματα χρωστούν, δύο κόμματα χρωστούν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Διανοήστε για τι μεγάλο ποσό μιλάμε αυτή τη στιγμή. 1 δισεκατομμύριο, 116 εκατομμύρια χρωστάνε.

0: θέλω να σας βάλω να ακούσετε λίγο τον κύριο Ιωαννίδη, όπου μιλάει για την υπογεννητικότητα στην χώρα, όπου οι Έλληνες 20 έως 30 ετών αυτή τη στιγμή είναι κάτω από ένα εκατομμύριο. Κάτω από ένα εκατομμύριο. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Ακούστε λίγο το τι λέει ο άνθρωπος.
1: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών, δεν τους αφήνεται απ' έξω, και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριο της, για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, τι έχουμε να πούμε?
2: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
2: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει.
0: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο. Λοιπόν,
2: όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Mm-hmm. Και με το που θα φτάσει 30, να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε.
2: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
2: Ναι.
1: Σε μια παραγωγική ηλικία. Έτσι.
2: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ.
0: Καταλαβαίνετε δηλαδή για τι περίπτωση μιλάμε, έτσι? Η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι άστα να πάνε, κατά διαόλου πηγαίνει. Γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε οικογένεια. Γιατί ο άλλος το σκέφτεται και μία και δύο και πέντε και δέκα φορές. Γιατί σου λέει κάποια στιγμή ότι τι θα κάνουμε. Πώς θα βγούμε, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Εδώ φορολογούν τώρα το χαρτζιλίκι που στέλνεις στα παιδιά σου. Στέλνεις χαρτζιλίκι στο παιδί σου, ρε παιδί, μέσω Άιρις, και πρέπει να κάνεις ολόκληρη διαδικασία για να του στείλεις λεφτά. Είναι το παιδί σου, σπουδάζει, ας πούμε, σε κάποιο νησί κάτι, θέλεις να του στείλεις λεφτά, τώρα στα στείλω μέσω Άιρις. Δεν πάει έτσι όμως. Και οι συναλλαγές, προσέχετε τις συναλλαγές μέσω Άιρις τις οποίες κάνετε, γιατί όλα τα βλέπουν και όλα τα φορολογούν. Θα σας πω, στον Ιανουάριο του 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βγάζει δελτίο τύπου σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να διαψεύσει την οικονομολόγο, την κυρία Βελισσαράκου, ότι φορολογεί το χαρτζιλίκι. Και φτάνουμε στον Ιούλιο του 2025, όπου η ίδια η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διώκει όποιον δίνει χαρτζιλίκι και επιβεβαιώνεται αυτά τα οποία έλεγε η οικονομολόγος. Δηλαδή ούτε στα παιδιά σου να μην μπορείς να στείλεις χρήματα. Και πάμε να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
3: Ας το πω εγώ, να σε ευχαριστήσω, να δούμε τι λένε οι ειδικοί.
4: Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ότι το χαρτζιλίκι που δίνουν στα παιδιά τους μέσω Άιρις, για να μην φορολογηθεί, θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία στην πλατφόρμα My Property. Οι γονείς θα πρέπει να κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση που θα λένε ότι κάνουν δωρεά χρήματα στα παιδιά τους, ενώ τα παιδιά τους θα κάνουν μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα πρέπει να αναφέρουν ότι δέχονται αυτά τα χρήματα ως δωρεά.
0: Τρέλα.
4: Αυτά θα πρέπει να υποβληθούν στην πλατφόρμα My Property εντός εξαμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης για να αποφύγουν τυχόν φορολογία.
0: Ολόκληρη διαδικασία για να στείλεις χρήματα στο παιδί σου και για να μην φορολογηθείς. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή όλα γίνονται για τις τράπεζες, όλα γίνονται για τους ολιγάρχες, τίποτα δεν γίνεται για τον Έλληνα πολίτη. Να μην μπορώ να στείλω ούτε λεφτά στο παιδί μου. Να μπω στη διαδικασία να κάνω αίτηση ότι στέλνω χρήματα στο παιδί μου και το παιδί μου να κάνει αίτηση ότι τα δέχεται αυτά τα χρήματα σαν δωρεά. Τι να πω, Παναγία μου, δεν υπάρχει.

0: τριώροφο, υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε. Επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
1: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
2: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
3: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
1: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
3: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-57-778.
3: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410-45544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-87.
10: Κεραμιδάκι Greek Restaurant, Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26450-92-417 6986-86-3865.
11: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Σούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90.

0: ποσοτικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
1: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
2: Το Double Espresso Café.
1: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
2: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
1: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
1: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
1: Double Espresso Café.
2: Διπλή απόλαυση. Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές. Με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976-79-80-23.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410.

0: Fast food Miris. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
2: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
3: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
2: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
3: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
2: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
4: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: 101,7
6: η οικογένεια και να λένε ότι τάχα μου δίθεν στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια. Καμία στήριξη στην ελληνική οικογένεια. Ποια ακριβώς είναι η στήριξη η οποία προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια οι κύριοι αυτοί στην ελληνική οικογένεια? Πότε στηρίχθηκε η ελληνική οικογένεια, με ποιο τρόπο? Με το να θεωρούνται τα παιδιά ως τεκμήριο? Με το να σε φορολογούν και να σε γονατίζουν? Με το να θες να πας στο σούπερ μάρκετ να τα πληρώνεις όλα πανάκριβα και να λες τώρα έχω δύο παιδιά, ας πούμε, τι να κόψω, τι να μην πάρω για να μπορέσω κάπως να τα φέρω βόλτα? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ειλικρινά σας το λέω, σας τορκίζομαι, αλήθεια, δεν κάνει να ορκίζεσαι, αλλά με πιάνουν στον δρόμο άνθρωποι και μου λένε ρε Σιερμέ, ξέρεις πόσο δύσκολα περνάμε. Τι να τους πω τώρα εγώ αυτούς τους ανθρώπους, τι να τους πω, αλήθεια, τι να πω, ότι δεν είναι έτσι. Μια φορά με είχε πιάσει μια γυναίκα, δεν το ξεχάσω, έκλαιγε η κυρία, έκλαιγε. Ηλικιωμένη, έπαιρνε σύνταξη και έλεγε δεν μου φτάνουν τα χρήματά μου για να ζήσω, είμαι πολύ δύσκολα. Τι να πω τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, ειλικρινά, τι μπορείς να τους πεις? Πώς στηρίζετε κύριε εσείς την ελληνική οικογένεια? Πώς, με τι? Με μισθούς της πείνας? Με το να τους παίρνετε τα σπίτια μέσω των funds και των τριγωνικών συναλλαγών με τις τράπεζες και τα λοιπά? Πώς? Με την υπερφορολόγηση? Πώς στα κομμάτια στηρίζετε την ελληνική οικογένεια πραγματικά? Και γι' αυτό το θέμα θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο.
7: Ερώτηση. Μισούν οι Έλληνες πολιτικοί τους Έλληνες? Ξέρετε, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή. Γιατί εδώ και δεκαετίες επικρατεί ο παραλογισμός. Ζούμε σε ένα παράλληλο κράτος στο οποίο άνθρωποι που ψήφισαν το γάμο ομοφυλοφίλων, άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τον αντιρατσιστικό νόμο εναντίον των Ελλήνων, έρχονται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία εντός της οικογένειας τους και μαλώνουν μεταξύ τους για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος εν πάση περιπτώσει υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια. Φίλες και φίλοι, όχι απλά κοροϊδεύουν τους Έλληνες, αλλά με βάση τα όσα κάνουν, τους μισούν κιόλας. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί για την ελληνική οικογένεια ένας ο οποίος ψήφισε το γάμο ομοφυλοφίλων. Μία παραφύσιν κατάσταση. Δεν έχει δικαίωμα δια να ομιλεί κάποιος ο οποίος έχει ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο που είναι εναντίον των Ελλήνων. Όλα αυτά τα λέμε με αφορμή τις δηλώσεις των δηλώσεων που έκανε η κυρία Μιχαηλίδου για την οικογένεια του μέλλοντος. Μας μίλησε για την οικογένεια του μέλλοντος. Πώς θα είναι η οικογένεια του μέλλοντος στο μυαλό της. Και αυτό προκάλεσε μέσα στην Νέα Δημοκρατία αντιδράσεις. Ποια Νέα Δημοκρατία? Αυτή που μισεί τα ιερά και όσια και το έθνος και ψήφισε τον γάμο ομοφυλοφίλων. Αυτή που ψήφισε τον αντιρατσιστικό νόμο που λέει μπορείς να βρίζεις

τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, την οικογένεια και δεν τιμωρείσαι. Μόλις πεις κάτι για το Ισλάμ ή για την ομοφιλοφιλία, τιμωρείσαι με τον αντιρατσιστικό νόμο. Φίλες και φίλοι, να ρωτήσω την κυρία Μιχαηλίδου, έχει βγει από παρθενογένεση? Δεν βγήκε από η οικογένεια ίδια. Βέβαια, αργότερα μίλησε για πυρηνική οικογένεια και ότι προέρχεται από αυτήν. Τότε θα έχει μπερδεμένο στο μυαλό της. Θεωρώ ότι η προσπάθειά τους να διαλύσουν ό,τι μας ενώνει δεν είναι μια απλή προσπάθεια που δεν θέλουν το έθνος ενωμένο. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργήσουν αυτό που λέω πολλές φορές, μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Μακριά από ορθοδοξία, ιστορία και κυρίως Έλληνες. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε το αυτονόητο που πρέπει να πούν όλοι οι Έλληνες. Είναι λογική αυτή να διαμαρτύρεσαι τώρα εσύ εντός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ακόμη και τώρα συνεχίζεις να ψηφίζεις το κόμμα αυτό? Δεν βλέπετε ότι μισούν το γένος και το έθνος των Ελλήνων? Δεν βλέπετε ότι όλες οι πολιτικές τους είναι αντιλαϊκές, αντικοινωνικές, αντιεθνικές? Είναι επιλογές που δημιουργούν πλέον την πεποίθηση ότι όχι μόνο δεν θέλουν τους Έλληνες, αλλά και τους μισούν. Τους μισούν πάρα πολύ. Η ελληνική λύση θα φτιάξει τα πράγματα. Γιατί αγαπάει τον Έλληνα, αγαπάει την Ελληνίδα. Και αν στη Νέα Δημοκρατία έχουν οικογενειακά προβλήματα μεταξύ τους, δεν θα τους τα λύσουμε εμείς. Θα τους τα λύσουν οι Έλληνες στις εκλογές και θα δώσουν τη λύση που είναι ελληνική.

Οπότε δυστυχώς καμία απολύτως στήριξη από το κυβερνών κόμμα στην ελληνική οικογένεια. Καμία, μα καμία. Άμα τους δώσουμε πάλι τη δύναμη, τα χειρότερα έρχονται και θα είναι μπροστά μας. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι θα είναι.

0: Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber 69-074-83-484. Καλημέρα. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα στην όμορφη Γλυφάδα. Καλημέρα. Καλημέρα και καλό πρωινό. Ο φίλος ο Τζότζος θέλει την καλημέρα του. Ο Ιδωμενέας, είδες λέει τη μαζική εισβολή λαθρομεταναστών στην Ισπανία. Αυτό έλεγα προηγουμένως. Πολύ φοβάμαι ότι θα τα δούμε και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Ήδη τα βλέπουμε, αλλά είδα τις εικόνες εκεί στην Ισπανία και πραγματικά δεν ξέρω, με τρόμαξε η όλη εικόνα. Απίστευτο. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Κέρασε την κατσαρίδα που κυνηγούσα το πρωί. Καλό. Καλημέρα στην Κύρα, καλό πρωινό Παρασκευή. Στον Χάρη, καλημέρα. Μη στεναχωριέσαι, λέει. Αυτή πιο πολύ σε φοβάται. Το πρωί κυνηγούσα μια κατσαρίδα. Βασικά, με κυνηγούσε η κατσαρίδα για την αλήθεια. Για την ακρίβεια, αυτό γινόταν. Και δεν ξέρω και πού έχει πάει, δεν είναι. Γεια σου Αργύρη μου, σε ευχαριστώ την προσοχή. Λέει, είναι κατσαρίδα, είναι καφέ, δεν θα απαλλαγείς εύκολα, είναι πολύ ερωτιάρες. Ό,τι θέλει ας είναι, εύχομαι να μην πετάει μόνο. Καλημέρα στην Ντίνα. Όμορφο πρωινό, λέει, τελευταίας Παρασκευούλας του Ιουλίου με υγεία. Δεν ήρθε η καλημέρα. Ήρθε η καλημέρα σου, ήρθε. Απλά εγώ καθυστέρησα να το διαβάσω. Καλημέρα στον Φίλιππα. Τα μέρη, λέει, σαβούρα είχα, να μην πω και για τον κόσμο. 80% φίλαθλοι της Ρώμα, λέει, πήγα μια φορά, είπα σύμπτωση, πήγα δεύτερη, επιβεβαιώθηκε. Δεν ξέρω, δεν είχα πάει ποτέ, δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν τα συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία κλείσανε όμως. Καλημέρα στον Αποστόλη από τη Ρόδο. Η Δόμνα Μιχαηλίδου, λέει, να παραιτηθεί χθες και να παντρευτεί αυτή η γυναίκα και να κάνει παιδιά, γατάκια, σκυλάκια, αρκουδάκια, ελευθερία, λέει. Έχουμε Αποστόλη ο Ακρίτας. Γεια σου Αποστόλη μου, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει, στον έκτο όροφο πώς ανέβηκε η κατσαρίδα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, τι να σε που ξέρω. Πρόβλημα είναι αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μπράβο λέει, πολύ ωραία και πολύ σωστά τα είπε ο πρόεδρος. Καλημέρα στη Δέσποινα. Ο Μπαρούτας μου λέει, στη Γαλλία οι Ισπανοί άφησαν τα δάση να καούν επειδή είναι πευκοδάση. Θέλουν λέει να εξαλείψουν το πεύκο. Γιατί όμως να εξαλείψουν το πεύκο? Υπάρχει κάποιο σχέδιο για τα πεύκα? Δεν ξέρω. Στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Αθήνα, στην Γερμανία. Καλημέρες λέει από μια πυρηνική μαμά. Αχ, δεν θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Καλημέρα στο Χρήστο από τις Σαχαρνές Αττικής. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Στην κυρία Ελισάβετ, να το διαβάσεις όλο και το επάνω μήνυμα. Εμείς είμαστε στη δύση της ζωής. Για εσάς λέει να ζήσει καλύτερα. Έχεις δίκιο λέει, ποτέ δεν είδα τέτοια ξεφτύλα κατάδια την Ελλάδα μας. Δυστυχώς για όλα φταίμε με τις καταστροφικές επιλογές του βολέματος. Ας ξυπνήσουμε αν θέλουμε να ξαναδούμε ελεύθερη με αξιοπρέπεια την Ελλάδα. Μπορεί να ματώσουμε, αλλά να την αναστήσουμε και περισσότερο για τα παιδιά μας. Ελληνική Λύση Βελόπουλος λέει, η μόνη ελπίδα που έχουμε ο Θεός να μας ευλογήσει. Ο Δημήτρης, τι 45.000 μου λέει, πλάκα μας κάνει, 660.000 κάηκαν μόνο επί Μητσοτάκη, έσβησε μόνη της η φωτιά στην Εύβοια χωρίς ανέμους τίποτα. Ο Πούτιν είπε ότι η φωτιά ήταν 2 ημερών σωστής οργάνωσης και θα είχε σβήσει. Ο Νίκαρς, τι μου γράφεις εδώ, δεν το βγάζω, και οι άλλοι πήγαν εκεί στις κηδείες, ο Κυρανάκης μάλλον εννοείς, πήγαν εκεί στις κηδείες γιατί είχε εκλογές, αλλιώς δεν θα πήγαιναν. Μπορεί στο ηχητικό που έπαιξε 7-20 να με... Τι ηχητικό έπαιξε? Έβαλα πολλά ηχητικά, ποιο έπαιξε στις 7 και 20, δεν θυμάμαι. Καλημέρα στον Άκη, καλή σας ημέρα λέει από το νέο Φάληρο στον Πειραιά. Την ώρα που οι Τούρκοι εγκαθιστούν τάγμα καταδρομών στην Ήβρο και διδάσκουν, λέει, τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, η κυβέρνηση αποδυναμώνει την άμυνα των νησιών μας, κλείνοντας στρατόπεδα και στέλνοντας κρίσιμο πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Παράλληλα, λέει, παραχωρήσαμε συστοιχίες Patriot στην Σαουδική Αραβία, δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα που απαγορεύει τη αλία αποκλειστικά στους Έλληνες, την ώρα που οι Τούρκοι ψαρεύουν ελεύθερα στα χωρικά μας σύνδετα. Γενικότερα, επειδή είναι μακροσκελές αυτό το οποίο έχεις γράψει, έχουμε μια άκρος προδοτική κυβέρνηση. Δυστυχώς ο εχθρός για τους Έλληνες είναι εκ των έσω και δεν είναι εξωτερικός παράγοντας, είναι η ίδια του η κυβέρνηση. Στο Σπύρο καλημέρα από τα Άνω Λιώσια. Παλιά λέει, μας λέγανε τεμπέληδες οι Ευρωπαίοι, φαντάζεσαι τώρα να μας λένε και κλέφτες απατεώνες. Καλά, θα το λένε αυτό, εννοείται. Κάτσε τώρα να δεις αν μας σταματήσει η κάνουλα που τρέχουν τα φράγκα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Οπότε λέει, αφού είμαστε και συνομήλικοι, δεν νομίζω να περιμένουμε σύνταξη. Δεν έχουμε κόσμο να δουλέψει για εμάς. Δεν περιμένω σύνταξη, παιδιά. Εγώ δεν. Πραγματικά δεν περιμένω ότι θα πάρουμε σύνταξη. Άσε που η δικιά μας η γενιά βλέπω ότι θα δουλεύει μέχρι τα 70. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει, αδερφέ Κωνσταντίνε. Την κατσαρίδα, λέει, τη σκότωσε να έρθω να κάνω την κυρία. Όχι ρε εσύ πατέρα Παναγιώτη, δεν ξέρω, κάπου εδώ τριγυρνάει πάνω θεμάτι μου. Κάπου εδώ είναι τώρα και την έχω χάσει από το οπτικό μου πεδίο. Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο, κατάλαβες, είναι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Έχει γράψει πολλά ο Θοδωρής, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω γιατί για στο Θοδωρή μου στην Κρήτη καιρό έχω να σε δω. Τι έγινε? Θέλω να στείλω, λέει, ένα καιρό μήνυμα γιατί κάθομαι να ηρεμήσω. Γιατί πηγαίνω, λέει, στο Άγιο Όρος συχνά και έχω απομακρυνθεί από όλο τον κόσμο, άσχετα αν δουλεύω. Καλά κάνεις και πηγαίνεις στο Άγιο Όρος. Πολύ καλά κάνεις και μπράβο σου που τα καταφέρνεις και πηγαίνεις. Αλλά μην βρίζεις, γιατί Άγιο Όρος με Μπινελίκη δεν συνάδει. Καλημέρα στον Χρήστο. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα και δροσιά. Εδώ μας λιάνισε, λέει, χθες 37, σήμερα 34 και την επόμενη εβδομάδα 30. Έχουν σαλέψει η Γερμανία. Ευτυχώς, λέει, έχω κλίμα και την παλεύω. Τα χαιρετίσματά μου και ο τριαδικός Θεός να μας ελεήσει. Καλημέρα στο φίλο μου το μοναχικό Λύκο στην Ιρεμβέργη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Χθες, λέει, έκανα το λάθος να. Τι πάτησα, αυτό. Χθες, λέει, έκανα το λάθος να πληρώσω τη ΔΕΗ στην τράπεζα στο μηχάνημα. 2,20 προμήθεια, λέει. Μας ληστεύουν κανονικά. Ο Κούλης το ξέρει, γι' αυτό, λέει, θα μας φάει μαύρο πυρηνικό που λέει και το νούμερο ο υπουργός του. Εννοείται ότι θα σου κρατήσουν και χρήματα οι τράπεζες, μα όλα γίνονται. Πώς νομίζεις ότι έχουν βγάλει κέρδη οι τράπεζες? Καθημερινά γίνονται εκατομμύρια συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες. Αυτές οι συναλλαγές δεν είναι τζάμπα, τις πληρώνει ο καταστηματάρχης, ο οποίος κάνει στη συναλλαγή. Μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ τα οποία διοχετεύονται στις τράπεζες καθημερινά. Σύν ότι πας να κάνεις μια συναλλαγή, όπως καλή ώρα εδώ η Πόπη. Πήγε να πληρώσει το ρεύμα της, της κράτησαν και 2,20 για το προμήθεια, για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά εδώ όμως κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουν. Δηλαδή από τη στιγμή που με έχεις αναγκάσει να βάλω στην επιχείρησή μου POS για να γίνεται η συναλλαγή μέσω τραπέζης και τέτοια, δεν πρέπει να με χρεώνεις όμως. Δηλαδή για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Νταβατζιλίκι στο κεφάλι μας έχουμε βάλει την τράπεζα. Καλημέρα στον Θοδωρή από την πανέμορφη Μακρινίτσα Σερών. Ήθελα να ξέρω, λέει, αυτά που λέει αυτή η κυρία για τις οικογένειες, τα πιστεύει, τα εννοεί? Έχουν πιάσει ταβάνι στις γελιότητες. Δεν ξέρω αν τα πιστεύουν ή τα εννοούν. Ξέρω ότι τα έχουν κάνει τόσο μπάχαλο που σήμερα λένε κάτι και αύριο αυτοαναιρούνται. Καλημέρα στον Γιώργο. Πυρηνικά είναι τα λεφτά, λέει, που χρωστάνε τα κόμματα. Τα δικά μας στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, το μεγαλύτερο χρέος που μπορούσε να κάνει κόμμα, αν θυμάμαι, ήταν 12 με 13 εκατομμύρια μέχρι εκεί. Άλλο Μητσοτάκης. Και εκεί πρώτη θέση στην Ευρώπη. Ναι, γιατί να μην έχει. Γιατί να μην έχει πρώτη θέση στην Ευρώπη. Και εννοείται ότι ο μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το ελληνικό δημόσιο αυτή τη στιγμή. Δισεκατομμύρια ευρώ χρωστάνε προς τους ιδιώτες και δεν τα πληρώνουν κιόλας. Και κάποτε έλεγες, ρε παιδί μου, έχω ένα μαγαζάκι, ένα κάτι, ρε παιδί μου, να το νοικιάσει το δημόσιο, ξέρω εγώ, να το κάνει κάτι, να παίρνω χρήματα από εκεί πέρα. Αν δε μεγαλύτερο μπαταχτσί από το ελληνικό δημόσιο δεν πρόκειται να βρει. Καλημέρα στην Ζήνα. Ποιος έχει αμφιβολία πλέον ότι όλοι αυτοί που ανήκουν στην κυβέρνηση, λέμε τώρα της Ελλάδος, είναι όλοι υβρίδια και δαιμονοκρατούμενα? Έχω την αίσθηση ότι αν κάποια ώρα τη Ρομφαία έκοβε τα κεφάλια τους όλων όμως, θα εμφανιζόντουσαν τουλάχιστον καλώδια και ελαττήρια από το λαιμό τους. Δεν απελπιζόμαστε όμως. Όχι, εμείς οι Έλληνες έχουμε τον Θεό που εκείνος κανονίζει, εκείνος επιτρέπει τα πάντα ανάλογα με το πόσο κοντά του είμαστε. Να είστε καλά όλοι. Εκεί που αγωνίζεστε, η Ζήνα από την Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, καλημέρα. Καλό πρωί. Δεν ξέρω αν θα πεταχτούν καλώδια, μνήμες και τα λοιπά από τα κεφάλια τους. Μυαλό πάντως δεν νομίζω να πεταχτεί. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα. Για πες μου, λέει, πότε άφησαν την Ελλάδα στην ησυχία της? Εγώ θυμάμαι μόνο λίγο μετά το 74 μέχρι το 84. Κάνω λάθος? Δεν ξέρω, εγώ το 84 γεννήθηκα, άρα από εκείνη τη στιγμή και μετά η Ελλάδα δεν ήταν στην ησυχία της. Καλημέρα στο Θεοδόση. Στην Περσεφόνη καλημέρα. Η κυρία Δόμνα ανακάλυψε τα διάφορα είδη οικογένειας. Μας μιλούν, λέει, για οικογένεια, αυτοί που κάνουν τα πάντα για να διαλύσουν την ελληνική οικογένεια, γιατί η ελληνική οικογένεια είναι κάτι διαφορετικό. Αποστόλη μου καλημέρα και σε σένα καλό πρωινό. Καλημέρα στον Ηλία. Παιδιά, μην βάζετε αν θέλετε το Viber σε διάφορες έτσι συνομιλίες ομαδικές και τέτοια, γιατί γίνεται μπέρδεμα μετά. Ο Γιώργος από το Αμβούργο καλημέρα. Ερώτημα, λέει, πρέπει να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Το ερώτημα είναι ότι πολλά πουλιά και λαϊδούς στο κοινοβούλιο χωρίς να έχουν τη φωνή του πολίτη. Πρέπει να γίνει αλλαγή του συντάγματος σε προεδρική δημοκρατία. Αυτό είναι τώρα μεγάλη συζήτηση για να μπορέσουμε να την κάνουμε. Τι πρέπει να αλλάξει και τι πρέπει να παραμείνει ως έχει. Δεν είναι πολύ
1: περίπου. Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο παίζει πρώτα εδώ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή του Αγρινίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, η ελληνική αστυνομία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στην ενίσχυση των ελέγχων με στόχο την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Παράλληλα, συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για την κατάσταση των κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Αγρίνιο, καθώς καταγράφονται φθορές και προβλήματα συντήρησης. Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις πολιτών, οι οποίοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από το Δήμο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές και να προστατευτεί η δημόσια περιουσία. Σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη για την προβολή των τοπικών προϊόντων και του τουρισμού της Αμφιλοχίας και του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί δράσεις δημιουργίας ενιαίας ταυτότητας με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας. Επίσης, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Βόνιτσας Παλέρου με έργα που αφορούν την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του φωτισμού. Στην Αυπακτία συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή εστία πυρκαγιάς. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν άμεσες παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περιοχές της Αυπακτίας. Συνεχίζονται οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πραγματοποιήθηκε διανομή τροφίμων μέσω του κοινωνικού παντοπολίου προς ευάλωτες οικογένειες της περιοχής στο πλαίσιο της στήριξης των συμπολιτών που έχουν ανάγκη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουλίου 2026 οι εορτασμοί της Αγίας Παρασκευής σε ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Παραλληλά ολοκληρώθηκε η υποδοχή του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, γεγονός που συγκέντρωσε πλήθος πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε επίσης ότι το Γραφείο Γάμων στο Αγρίνιο παραμένει προσωρινά κλειστό από τις 27 Ιουλίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενημερώνοντας τους πολίτες για την εξυπηρέτησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι βάσεις αγωγής για τα ΑΕΗ ανακοινώθηκαν και στην Ετωλοκαρνανία, ολοκληρώνονται σταδιακά η διαδικασία εγγραφών των επιτυχώντων. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί ο μικρός αριθμός εισακτέων σε ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, θέμα που επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της τετροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή. Ο Δήμος Θέρμου συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια σε κοινότητες της περιοχής. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που ξεκινούν τις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα. Στο Δήμο Ξηρομέρο συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του αγροτικού δρόμου δικτύου με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των παραγωγών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, εξελίσσονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους δράσεις με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και εκδηλώσεις σε δημοτικές κοινότητες του Αγρινίου. Οι διοργανώσεις αναμένεται να κορυφωθούν τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι παραγωγοί της Ετωλοκαρνανίας παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς επηρεάζουν τις καλλιέργειες ελιάς, καλαμποκιού και κυπευτικών. Οι γεωπόνοι συνιστούν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης και συνεχή παρακολούθηση των καλλιεργειών λόγω του παρατεταμένου ζεστού καιρού. Στην Αθήνα συνεχίζεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Το επόμενο στάδιο είναι η δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ώστε να τεθεί σε ισχύ. Οι ομάδες της Οτελοκαρονιάς συνεχίζουν την καλοκαιρινή προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Παρετολικός δίνει έμφαση στην αγωνιστική ετοιμότητα και στην ενσωμάτωση των νέων ποδοσφαιριστών, ενώ οι ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων οργανώνουν τα πρώτα φιλικά παιχνίδια τους. Η ελληνική αστυνομία υπενθυμίζει ότι λόγω της αυξημένης θερινής κίνησης πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να μην οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ και να χρησιμοποιούν πάντα ζώνη ασφαλείας και κράνος. Η πολιτική προστασία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την καύση ξερών χόρτων και οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα στην Ήπεθρο. Για την Παρασκευή 31 Ιουλίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Ετωλοκαιρανία με τη ζέστη να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας σας ενιστάται περιορισμός της έκθεσης στον ήλιο και διαπαρκή ενυδάτωση. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους
3: όταν
1: μας.
3: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Πώς κινήθηκες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith.
8: ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
8: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908 671-725.
10: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
14: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
15: Μήπως να πετάμε τότε.
14: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
16: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
17: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
18: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
17: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
18: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
17: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
18: Καθαριστήρια so clean.
17: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
18: και πλατεία 3 Φανάρια.
17: Και στο www.showclean.gr.
16: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
8: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
19: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
20: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
12: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matsas Equipment.
20: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
12: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
20: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
12: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
20: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας. Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
21: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ και...

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
3: Γυροδικείο.
4: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σιαλουμίνησια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνησια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776.
7: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζει
6: τίποτα. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
8: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
9: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Καμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212.
12: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χρυστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
14: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
13: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
15: Για χαλιά, μόνο στο Χρυστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
16: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
17: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
18: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
17: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
19: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
17: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
19: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
17: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
20: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984 69 65 80.

βαρέθηκες τα ίδια. Πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία? Έχει εμάς.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή του Αγρινίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες, η ελληνική αστυνομία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη της εγκληματικότητας και στην ενίσχυση των ελέγχων με στόχο την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Παράλληλα, συνεχίζεται η δημόσια συζήτηση για την κατάσταση των κοινόχρηστων ποδηλάτων στο Αγρίνιο, καθώς καταγράφονται φθορές και προβλήματα συντήρησης. Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις πολιτών, οι οποίοι ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από το Δήμο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές και να προστατευτεί η δημόσια περιουσία. Σημαντική αναπτυξιακή πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη για την προβολή των τοπικών προϊόντων και του τουρισμού της Αμφιλοχίας και του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προωθεί δράσεις δημιουργίας ενιαίας ταυτότητας με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας. Επίσης, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Βόνιτσας Παλέρου με έργα που αφορούν την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του φωτισμού. Στην Αυπακτία συνεχίζεται η αυξημένη επιφυλακή λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου πυρκαγιάς. Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική σε περίπτωση καπνού ή εστία πυρκαγιάς. Τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν άμεσες παρεμβάσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων σε περιοχές της Αυπακτίας. Συνεχίζονται οι κοινωνικές δράσεις του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Πραγματοποιήθηκε διανομή τροφίμων μέσω του κοινωνικού παντοπολίου προς ευάλωτες οικογένειες της περιοχής στο πλαίσιο της στήριξης των συμπολιτών που έχουν ανάγκη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιουλίου 2026 οι εορτασμοί της Αγίας Παρασκευής σε ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Παραλληλά ολοκληρώθηκε η υποδοχή του ιερού Λιψάνου του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, γεγονός που συγκέντρωσε πλήθος πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη ανακοίνωσε επίσης ότι το γραφείο γάμων στο Αγρίνιο παραμένει προσωρινά κλειστό από τις 27 Ιουλίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενημερώνοντας τους πολίτες για την εξυπηρέτησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι βάσεις αγωγής για τα ΑΕΗ ανακοινώθηκαν και στην Ετωλοκαρνανία, ολοκληρώνονται σταδιακά η διαδικασία εγγραφών των επιτυχώντων. Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί ο μικρός αριθμός εισακτέων σε ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα του Αγρινίου και του Μεσολογγίου, θέμα που επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της τετροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή. Ο Δήμος Θέρμου συνεχίζει τις προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου με συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και παραδοσιακά πανηγύρια σε κοινότητες της περιοχής. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις που ξεκινούν τις πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα. Στο Δήμο Ξηρομέρο συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης του αγροτικού δρόμου δικτύου με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των παραγωγών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Παράλληλα, εξελίσσονται παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους δράσεις με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς και εκδηλώσεις σε δημοτικές κοινότητες του Αγρινίου. Οι διοργανώσεις αναμένεται να κορυφωθούν τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Οι παραγωγοί της Ετωλοκαρνανίας παρακολουθούν με ανησυχία τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς επηρεάζουν τις καλλιέργειες ελιάς, καλαμποκιού και κυπευτικών. Οι γεωπόνοι συνιστούν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης και συνεχή παρακολούθηση των καλλιεργειών λόγω του παρατεταμένου ζεστού καιρού. Στην Αθήνα συνεχίζεται η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που ψηφίστηκε στις 29 Ιουλίου 2026. Το επόμενο στάδιο είναι η δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ώστε να τεθεί σε ισχύ. Οι ομάδες της Ετωλοκαρνανίας συνεχίζουν την καλοκαιρινή προετοιμασία τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Παρετολικός δίνει έμφαση στην αγωνιστική ετοιμότητα και στην ενσωμάτωση των νέων ποδοσφαιριστών, ενώ οι ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων οργανώνουν τα πρώτα φιλικά παιχνίδια τους. Η ελληνική αστυνομία υπενθυμίζει ότι λόγω της αυξημένης θερινής κίνησης πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι σε εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τα όρια ταχύτητας, να μην οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ και να χρησιμοποιούν πάντα ζώνη ασφαλείας και κράνος. Η πολιτική προστασία παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την καύση ξερών χόρτων και οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα στην Ήπεθρο. Για την Παρασκευή 31 Ιουλίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στην Ετωλοκαιρινία με τη ζέστη να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας σας ενιστάται περιορισμός της έκθεσης στον ήλιο και διαρκή ενυδάτωση. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα.
6: Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα.
5: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
7: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια.
1: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
3: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
6: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Άβρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπη 4.
8: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
9: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
10: Πώς κοιμήθηκες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
12: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
11: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
12: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
11: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
12: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
13: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
13: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976 79 80 23.
15: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα
16: κλείστε στην πόρτα σας. Τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218.
6: Θες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές. Το Θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο Θεμελής.
6: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
6: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα
8: δάχτυλά σας. Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
9: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
8: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
9: Δηλαδή
8: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
10: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
11: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
10: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410-27940.
10: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωσε τη ύλη, γραμματική και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεση για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
13: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Α, μου δεν ξέρω, δεν είναι.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιος να μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
0: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
18: Σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
19: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
20: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
19: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
20: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
19: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
20: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
19: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
21: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25165.
22: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάννα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες.
23: Προλάβετε! Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
24: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
25: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
26: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Ταπιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
1: Ραδιόραμα 101,7.
26: Ραδιόραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκυριακό 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκαιρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργιών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ναύπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Αιτωλοκανανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τη στάθμευση. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά έθριος καιρός σε όλη την Αιτωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant, μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα, παπάκι gmail.com.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, παπάκι gmail.com.
8: Γυροδικείο!
9: Γυροδικείο!
8: Γυροδικείο!
9: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένος ενήλικες.
11: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο νέα παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
6: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
4: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
4: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
4: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
4: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
4: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 1981.
8: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
13: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
15: Μάλιστα.
14: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
15: Μέρι.
14: Έλα.
15: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
14: Γιατί?
15: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
16: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
15: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
6: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
17: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
18: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
17: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
18: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26650 26 062 και online στο www.profilevkada.gr.
17: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου
14: Αντιλίου. Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
20: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
14: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
20: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
14: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
20: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
21: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
20: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
21: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
22: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην
23: για
6: πόρτα
23: ένα
6: σου.
23: Γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 047 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κονελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
5: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά
6: λοιπόν,
5: που τη γεύεστε.
6: Δεν είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις. Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 30 0 37. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
8: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
9: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
7: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
9: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
9: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
10: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια μαγειρευτά μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 26 45 0 92 417 6986 86 38 65.
11: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371710.
12: Ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
13: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
14: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
17: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
18: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
17: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
18: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
21: Μήπως να πετάμε τότε.
20: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
22: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
23: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
24: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
23: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
24: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
23: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
24: Καθαριστήρια So Clean.
23: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
24: και πλατεία 3 Φανάρια.
23: Και στο www.soclean.gr.
22: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
25: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς
0: και χαράς. 101,7 FM στέρεο.

Χειμωνιάσαι στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα. Ούτε μας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή Ρο στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ενιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ενιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή, στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακρανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκυριακό 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκαιρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργιών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδήση θερινών καλλιεργιών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν άφπακτο Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Τετροκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Τετροκρανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις στάθμευσης. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά έθριος καιρός σε όλη την Τετροκρανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
0: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641055829, 6984696582.
4: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
4: Double Espresso Café.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους.
7: 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον
0: επαγγελματία. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ. Μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα. Μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει
8: η
0: το καλοκαίρι.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
11: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976-79-80-23.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 6947-77-02827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
15: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Όσοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
3: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
3: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
3: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
3: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
4: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Οικείο. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
7: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
8: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
7: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
9: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
7: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
9: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
7: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
10: Πώς
11: κοιμήθηκες χθες? Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
15: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
15: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicacteria.com.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
16: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
17: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
18: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμίσουμε και τίποτα.
19: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
20: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
21: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
22: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
23: Ραδιόραμα 101,7.
24: Ραδιόραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία? Έχει εμάς.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε εμάς.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκυριακό 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκαιρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργιών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Ενάφπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Τετλοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Τετλοκρανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις στάθμευσης. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά έθριος καιρός σε όλη την Τετλοκρανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
5: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
7: Γυροδικείο!
8: Γυροδικείο!
7: Γυροδικείο!
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
9: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
10: Απανέμι Beach Coffee Bar.
11: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
12: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνια Ρισούς. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin. Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
13: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
14: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
14: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
15: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
14: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
15: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
16: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
17: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: Τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
20: Ξενοδοχείο Θεοξένια στην οδό Τουρλίδας στο λιμάνι Μεσολογγίου για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683. 6908-671-725.
21: Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
22: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
21: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
22: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
21: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
22: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
21: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
22: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
21: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
22: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
21: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
0: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822.
1: Όλγα Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγα Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
2: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
3: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
2: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
3: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
2: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
3: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
4: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
3: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
4: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
5: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

είπε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
5: Γρηγόρης Ερέτης. Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά. 1 με 4 το μεσημέρι. Στο ράδιο όραμα. 101,7.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών.
6: Κρουαζιέρες.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χώρο. Μου.
9: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
9: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
9: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλήτου 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
11: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350091345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα-ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων, ανυψωτικά τουαλέτας, πι, όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας, όλα τα ορθοπαιδικά είδη, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
14: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
14: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
15: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και... τα πήρες όλα.
16: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
17: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
16: Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
18: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
19: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
20: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
19: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
20: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
19: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
20: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
19: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
21: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
22: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
23: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
22: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ, Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51-212.
24: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζει
22: τίποτα. Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
25: 101,7 FM στέρεο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα.
3: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
7: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
9: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
10: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
9: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
13: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-86-3865.
14: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
15: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dagiandas Ηλίας.
14: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
15: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
14: Dagiandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
15: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
14: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
15: Dagiandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
14: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
15: Dagiandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
16: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό
1: μυστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη της Αξιρομέρου. 2641 14 1364 alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
8: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
17: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
1: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
18: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
19: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
20: Μήπως να πετάμε τότε.
19: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
21: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
22: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
23: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
22: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
23: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
22: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
23: Καθαριστήρια So Clean.
22: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
23: και Πλατεία 3 Φανάρια.
22: Και στο www.showclean.gr.
21: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
24: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
25: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
24: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
23: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
24: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
23: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
24: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
0: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ, τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26 41 0 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26 45 0 26 062 και online στο www.profilevkada.gr.
5: Πρόφι. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
26: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
27: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.
28: Είσαι αριστερός?
29: Όχι.
28: Είσαι δεξιός?
29: Όχι.
28: Είσαι κέντρο?
29: Όχι.
28: Είσαι πακ?
29: Όχι.
28: Είσαι βά? Τι να ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
29: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
28: Α, όχι.
29: Είναι ο πατέρας?
28: Όχι.
29: Ήταν όμως ο παππούς σου?
28: Όχι.
30: Έχετε ώρα?
29: Όχι.
28: Έχετε την καλοσύνη?
29: Όχι.
28: Ρεπτή.
29: Όχι.
28: Ρεπτή.
29: Είπα όχι.
31: Έτσι θα έπρεπε να κινούμαστε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε την ανάλυσή μας. Γιατί θα τρελαθούμε τελείως. Ο μισθός για τους Μητροπολίτες είναι πλέον στα 4.670 ευρώ. Πάρτε βασικά χαρτί και στυλό να ξεκινήσετε να σημειώνετε, γιατί περισσότεροι είστε και φαντασιόπληκτοι και νομίζετε ότι αυτά που λέω τα κατεβάζω από το κεφάλι μου. Ακούστε, θα μιλήσω με αριθμούς. 4.670 ευρώ παίρνουν πλέον οι Μητροπολίτες. Εντάξει, μιλάμε για περίπου 100 κληρικούς σε όλη τη χώρα. Άρα 450.000 ευρώ το μήνα. Ωραία μέχρι εδώ. 100 Μητροπολίτες, 4.600 ο καθένας, 450 χιλιάρικα το μήνα. Ωραία. 500 πυροσβέστες που παίρνουν 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο, μόνιμοι θα παίρνανε ακριβώς τα ίδια λεφτά. Να το ξαναπώ γιατί το είπα γρήγορα. Λοιπόν, ο μισθός για τους Μητροπολίτες πλέον είναι στα 4.670 ευρώ. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 100 κληρικοί. Δηλαδή 100 Μητροπολίτες. Που σημαίνει ότι το μήνα δίνουμε 450.000 ευρώ μόνο για αυτούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε αντί για 100 Μητροπολίτες 500 πυροσβέστες οι οποίοι θα παίρνουν 900 ευρώ το μήνα και θα είναι μόνιμοι για όλο το χρόνο. Γιατί από όσο γνωρίζω οι προσευχές δεν σβήνουν τις φωτιές. Τώρα θα μου πεις, ρε Γρηγόρη, οι Μητροπολίτες έχουν άλλο ρόλο. Ναι, έχουν πνευματικό ρόλο. Και θα έπρεπε να αντιδράσουν στη φιλαργυρία. Εδώ βγαίνει ο άλλος ο Μητροπολίτης και μας λέει ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας είναι αρχάγγελοι. Και ακόμα κάποιοι του φυλάνε το χέρι. Εδώ πέρα υπάρχουν αναφορές στο ότι μέσα σε μοναστήρια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι ανώμαλοι και κανένας δεν αντιδράει. Εδώ μας αναφέρουν ότι έχουν μετατρέψει το Άγιον Όρος σε εμπορικό κέντρο και κανένας δεν λαλάει. Οπότε μη μου λέτε για τους Μητροπολίτες. Ορθόδοξος είμαι, πιστεύω, αλλά όχι απλά γελάω. Στέκομαι απέναντι σε αυτό το κλήρο που είπε στον κόσμο να πάει να κάνει εμβόλια, που υποστήριξε το γάμο των ομοφιλοφίλων και που στέλνει τον κόσμο να ψηφίζουνε Μητσοτάκη. Στέκομαι απέναντι, ναι. Στέκομαι απέναντι. Και προτιμώ, αντί για να δίνουμε σε 100 Μητροπολίτες 4,5 χιλιάρικα το μήνα, 450 χιλιάρικα, συγγνώμη, το μήνα, τα μπέρδεψα τώρα. Προτιμώ, αντί για να δίνουμε 4,600 σε κάθε Μητροπολίτη το μήνα, δηλαδή για 100 Μητροπολίτες 450 χιλιάρικα το μήνα, προτιμώ να έχουμε 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ. Προτιμώ! Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν με νοιάζει, έχω την άποψή μου. Και να σας πω και κάτι, επειδή βγαίνουν τα κομματάκια όλα και σας λένε ότι δεν θα συνεργαστούν ή θα συνεργαστούν ή θα κάνουν συγκυβερνήσεις ή θα κυβερνήσουν ή δεν θα κυβερνήσουν, δεν σας λένε όμως πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Δεν σας λένε. Βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα τον Τσίπρα τι λένε οι άνθρωποι του Τσίπρα, που λένε ότι είναι ανοιχτοί για όλους και ότι το πρόγραμμά τους δεν αποκλείει κανέναν. Δηλαδή θα συγκυβερνήσουν αυτοί που λένε ότι είναι άνθρωποι του Τσίπρα με το Μητσοτάκη και το λένε έτσι ευθέως και ακόμα εσείς πιστεύετε ότι θα σας βοηθήσουνε.
7: Υπάρχει στο δικό σας σκεπτικό ή στη δική σας στρατηγική αυτό που ονομάζεται κυβέρνηση μειοψηφίας σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν επιτύχει την αυτοδυναμία και δεν καταφέρει να βρει συνομιλητές σε μια περίπτωση τέτοια?
8: Ιδεολογικά, σίγουρα, πιστεύω ότι όλα τα κόμματα σήμερα, έτσι όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει μια αυτοδυναμία, είναι υποχρεωμένα να κάνουν μια ανασύσταση των απόψεών του σε σχέση με τις μονοκομματικές κυβερνήσεις και να είναι έτοιμα για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να είναι έτοιμη για οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θέλει να συνεχίσει τη λογική ότι θα είναι αυτοδύναμη από την πρώτη κάλπη, από τη δεύτερη ή από τη δέκατη πέμπτη. Τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία
9: ο Πρωθυπουργός
8: είπε
9: θα μας υποδείξουν πολίτες, όπως ναι. Το λέει και ο αυτό.
8: Ναι, συγγνώμη.
9: Αυτό αφήνει κάθε περιθώριο.
8: Συγγνώμη.
9: Κάθε περιθώριο για συνεργασία.
8: Αν αφήσουμε τον Πρωθυπουργό στην άκρη και ρωτήσουμε τον κύριο Φόρτωμα, γιατί αυτόν έχουμε, μακάρι να είχαμε τον Πρωθυπουργό. Κύριε Φόρτωμα, θα προχωρήσετε σε επαναληπτικές εκλογές για να αποκτήσετε την αυτοδυναμία?
10: Εάν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα και αν δεν υπάρχει πεδίο συγκεράσμου, προφανώς θα υπάρχουν και δεύτερες κάλπες.
8: Άρα στοχεύουν προς ένα συγκεκριμένο στόχο.
10: Αν δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας και συγκεράσμου.
8: Λοιπόν.
9: Εσείς λέτε όχι.
10: Εσείς δεν λέτε όχι. Αφήστε να δούμε όμως τα αποτελέσματα των εκλογών. Πότε θα γίνουν, το κλίμα έχει ακόμα πολύ πολιτικό
11: και όμως
10: χρόνο.
11: Έχετε βρει σε
9: Η Ελλάς.
10: Αλλά εμείς.
11: Βέβαια σήμερα έκανε την
10: κλίμακα. Εμείς δεν ψάχνουμε συνεργασία.
31: Έλα ρε, κλείστε τους παπατζίδες να πούμε. Θα συνεργαστούν απλά τα πράγματα, το έχει πει. Κλείστε τους από εδώ πέρα. Ελλάς, δεν τρέπονται να λένε κιόλας Ελλάς. Δεν έχετε καμία σχέση με την Ελλάδα. Και το κόμμα δεν θα έπρεπε να μπορεί να ονομαστεί Ελλάς. Για κανένα λόγο. Και μιας και που μιλάμε για κόμματα, εδώ τώρα μιλούσε ο Παυσανίας, από την Καριστιανού έφυγε ακόμα και ο Ερωτόκριτος. Είχαμε άλλες 4 αποχωρήσεις που δεν τις παίζουν τα κανάλια. Κύριε Χαριτάτε, που το παίζετε δικηγόρος και βγαίνετε στα κανάλια σαν νομικός που είστε. Κύριε Χαριτάτε, τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, η οποία από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι περισσότεροι που φεύγουν από αυτό το κόμμα της Χαριστιανού είναι αυτή που κινεί τα νήματα. Τι σχέση έχετε με την κυρία Γρατσία, κύριε Χαριτάτε? Γιατί δεν τη ρωτάτε την κυρία Γρατσία για το φαντ, για την εισπρακτική, για το σπίτι που πήρε η Χαριστιανού? Γιατί δεν τη ρωτάς, ρε Χαριτάτε, τη Γρατσία για ποιο λόγο δεν αναφέρει πουθενά αυτό που είπε ο πρώην συνεργάτης της εδώ στον Focus FM 103,6, το ότι τις διαγράψανε χρέη της Καριστιανού. Ο Φρονιμάκης το είπε. Ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Αμα όντως θες να το παίρνεις αντικειμενικός και αν όντως θες να το παίρνεις καλός δημοσιογράφος, την επόμενη φορά που θα βγάλεις τη γρατσία, κάνε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Παραγγελία από εμένα. Πρώτον, αν διαγράψανε χρέη στην Καριστιανού, γιατί ο κύριος Σονιμάκης λέει κάτι συγκεκριμένο. Ο κύριος Σονιμάκης λέει ότι τις διαγράψανε χρέη και ότι θεωρεί ότι όταν ένας άνθρωπος κατηγορεί κάποιον ότι του σκότωσε το παιδί, δεν γίνεται παράλληλα να δέχεται οποιαδήποτε χρηματική απολαβή από αυτόν τον κάποιον, γιατί αλλιώς είναι υποκρισία όλο αυτό. Εγώ πιστεύω την υποκρισία. Για ρώτα ρε Χαριτάτε λοιπόν τη φίλη σου τη Γρατσία. Της διαγράψανε χρέη της Καριστιανού. Για ρώτα την, θεωρεί ηθικό το να αγοράζει σπίτια από εισπρακτικές και παράλληλα να βγαίνουν και να μας λένε για τα φάντα όλοι αυτοί? Και για ρώτα την κιόλας, για ποιο λόγο έχουν αποχωρήσει όλοι από αυτό το κόμμα της Καριστιανού? Ε, για ποιο λόγο? Μήπως την ελέγχει ο Μητσοτάκης? Ε, μήπως? Ούτε καν αναφέρεσαι σε αυτά τα πράγματα, Χαριτάτε. Για ποιο λόγο? Μήπως υπάρχει καμιά κουμπαριά με την κυρία Γρατσία? Όχι, γιατί χθες έβλεπα να πούμε τον κύριο Κωνσταντινίδη που βγήκε στην τηλεόραση, εδώ που τον καλούμε και εμείς, τον κύριο Κωνσταντινίδη που έχασε τη σύζυγό του στα Τέμπη, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για να κυνηγήσει τα φαντ και πήγανε να υιοθετήσουν το αφήγημα, να το κάνουν δικό τους από το κόμμα Ελπίδα. Που ήταν κίνημα και τώρα το λένε ότι είναι κόμμα. Όταν έβγαινα και σας τα έλεγα αυτά όλα, πριν φύγουν οι Φρονιμάκηδες, πριν φύγουν οι Κοκοτσάκηδες, πριν φύγουν οι Σοφούλιδες που φύγανε χθες, μέχρι και εκείνος ο Μαλλιάς, ο Ερωτόκριτος, κουνάμενος, συνάμενος έφυγε από το κόμμα, δεν έχει μείνει κανένας, δεν υπάρχει καν συμβούλιο σοφών. Αυτά είναι φαντασιώσεις της κυρίας Γρατσία. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που έχουν κουμπαριές από ό,τι φαίνεται και υποστηρίζουν το αφήγημα. Μέχρι και ο Αυγερινός έφυγε. Μέχρι και ο Αυγερινός, και απορώ πλέον ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα. Η Καριστιανού και η Γρατσία και οι παρατρεχάμενοι. Ποιοι είναι σε αυτό το κόμμα και πώς θα σώσουν την Ελλάδα και πώς θα βοηθήσουν την Ελλάδα όλοι αυτοί? Ακόμα και ο Αυγερινός σηκώθηκε και έφυγε. Τι άλλο να πούμε? Ποιος έμεινε, η Πούλια? Τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Ε, είχε δίκιο. Και πάλι κρύβεστε. Πάλι δεν βγαίνετε να το παραδεχτείτε. Πάλι δεν έχετε τα κότσια να βγείτε να πείτε ότι ναι ρε, ο Γρηγόρης το έλεγε ότι έφαγε πισόπλα τη μαχαιριά, ότι τη στήριζε και τελικά αυτή βγήκε και εργαλειοποίησε τα Τέμπη και έκανε κόμμα ενώ δεν έλεγε ότι θα κάνει κόμμα και έκανε συναυλίες και δεν ξέρει κανένας που έχουν πάει τα λεφτά, εκτός άμα ξέρει το ΣΔΟΕ και δεν έχει βγάλει ανακοίνωση. Γιατί εγώ έψαξα και δεν βρήκα ανακοίνωση. Άμα έχει κάποιος ανακοίνωση από το ΣΔΟΕ τι έγινε με τον έλεγχο, ας μου τη στείλει. Φυσικά το σύστημα παίζει το δικό του παιχνίδι και προωθεί δικά του πρόσωπα. Όλη μέρα βλέπω στην τηλεόραση το Σαμαρά. Φτάνει ρε με το Σαμαρά. Έχετε δώσει να πούμε τρεις επιλογές στον κόσμο με τα καλαναλάκια σας και με τις λίστες Πέτσα. Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Σαμαρά, Τσίπρα, Μητσοτάκη. Όλη μέρα αυτούς παίζετε. Μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Δεν θέλουμε ρε ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Τσίπρα, ούτε τον πρώην πρωθυπουργό Σαμαρά, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε τον Ανδρουλάκη, ούτε τα καταχρεωμένα κόμματα, ούτε το ΚΚΕ να πούμε που έχει μέσα ακόμα την Κανέλη και όλους αυτούς που βγαίνανε και λέγανε ότι θέλουμε άλλες πέντε σαν την Μπακογιάννη μέσα στη Βουλή. Δεν τους θέλουμε ρε όλους αυτούς τους συστημικούς. Δεν τους θέλουμε, το καταλαβαίνετε. Όλη μέρα τους παίζουν τα κανάλια. Τι θέλετε? Επειδή κάποιοι καναλάρχες έχουν συμφέροντα και ρίχνουν χρήμα σε πρόσωπα, τι είναι, άλογα είναι? Άλογα είναι, θα μου πείτε. Έτσι είναι, ο πολιτικός στίβος είναι σαν τον υπόδρομο. Ποντάρουν οι ισχυροί και οι πλούσιοι σε συγκεκριμένο άλογο. Ποιο θα βγει πρώτο? Ένα σε εισαγωγικά άλογο στον υπόδρομο είναι και ο Τσίπρας. Ποιοι στηρίζουν οικονομικά τον Τσίπρα? Και ποιοι στηρίζουν οικονομικά τα υπόλοιπα κόμματα? Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει διαφάνεια. Πού βρήκες τα λεφτά, Αφροδίτη για τα γραφεία. Πού βρήκες τα λεφτά Καρισιανού για τα γραφεία. Πού βρήκες Μητσοτάκη τα λεφτά. Καλά, αυτός έχει τα κρατικά ταμεία, κάνει ό,τι θέλει. Οι υπόλοιποι, πού βρήκατε τα λεφτά κύριοι. Πώς κάνατε κόμματα. Πώς κινείστε. Ποιος ρίχνει χρήμα στις προεκλογικές καμπάνιες. Ποιος. Θέλει ο λαός να ξέρει. Όπως επίσης θα έπρεπε να έχει βγει στη φορά πόσα λεφτά πήρανε όλοι αυτοί που ήταν στις επιτροπές μεταναστών. Είδες τι έγινε στην Ισπανία με τους Μαροκινούς. Το ίδιο είχε γίνει και στην Ελλάδα, στον Εύρο. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και στην πρώτη γραμμή ήταν οι Λοκατζίδες, οι ειδικοδυναμίτες που την πληρώσανε μετά, που δώσανε αγώνα για να μην εισβάλλουν όλοι αυτοί μες στην Ελλάδα. Τους τιμώρησε το ίδιο το κράτος που μπόρεσαν και κρατήσανε όρθια τα σύνορα. Κατάλαβες? Άμα είχε σπάσει ο φράχτης στον Εύρο θα παθαίναμε ότι έπαθαν Ισπανοί. Ποιοι όμως μοιράζουνε μίζες σε ευρωπαϊκούς πολιτικούς που έχουν συγκεκριμένες θέσεις, όπως ήταν ο Αβραμόπουλος, όπως ήταν η Καϊλή, με τους μετανάστες? Γιατί ξαναλέω, το σκάνδαλο Qatar Gate είναι ένα πολύ σημαντικό σκάνδαλο που αφορά την ισλαμοποίηση της Ελλάδας. Όταν μαθαίνεις ότι ο επίτροπος στην Ευρώπη που ασχολείται με το θέμα των μεταναστών πιθανότατα έπαιρνε μίζα, καταλαβαίνεις πολλά. Γιατί, για ποιο λόγο να πάρει μίζα αυτός ο επίτροπος? Μόνο για να ψηφίσει υπέρ σε κάποια πράγματα. Σε τι ψήφιζε υπέρ ο Αβραμόπουλος, ρωτάω? Στο να παίρνουν κονδύλια για τους παράνομους μετανάστες, στο να παίρνουν κονδύλια για τους μουσουλμάνους, τους ισλαμιστές, στο να δέχεται η Ευρώπη να έρχονται όλοι αυτοί εδώ πέρα και να τους ταΐζουμε και να τους ποτίζουμε? Γιατί αν ισχύουν όλα αυτά και αν όντως με το Qatar Gate, το σκάνδαλο που βρεθήκανε κάτι βαλίτσες με 600 χιλιάρικα και βγάλανε να πούμε φυλακή δύο μήνες κάτι κιουρές και βγήκανε ξανά και αναλάβαν τις υπηρεσίες τους, αν ισχύουν όλα αυτά με τις μίζες από τους Άραβες για να ψηφίζετε να έρχονται εδώ πέρα όλοι αυτοί οι Πακιστανοί, οι Μπαγκλαντεσιανοί και οι υπόλοιποι, όχι μέσα στη φυλακή, εξορία θα έπρεπε, τη σκληρότερη τιμωρία. Γιατί λειτουργήσατε σαν εφιάλτες. Ο εφιάλτης δέχθηκε τον Πλούτο και τα Λούσα από τον Ξέρξη για να προδώσει τους Σπαρτιάτες. Και υπάρχει και συνέχεια στην ιστορία του εφιάλτη. Όταν πρόδωσε τους Σπαρτιάτες ο εφιάλτης, στη συνέχεια πήγε στον Ξέρξη και ο Ξέρξης τον είχε να κολυμπάει μέσα στο χρυσάφι. Αλλά ο εφιάλτης εκεί που πήγε με τα πλούτη και τα λούσα και τα γαρέμια ένιωθε ξένος. Γιατί όλοι γύρω του μιλούσανε σαν γαλοπούλες. Και τι έκανε, επέστρεψε στη Σπάρτη όπου κάποιος τον δολοφόνησε γιατί τον αναγνώρισε και ήξερε ότι είναι προδότης. Διαλέξτε πλευρά ή θάστε με αυτούς που υποστηρίζουν ακόμα την πατρίδα, την πίστη, την οικογένεια, την ορθοδοξία και την ισχυρή Ελλάδα, ή θάστε με όλους αυτούς τους φιλάργυρους που δέχονται τις βαλίτσες για να ξεπουλήσουν τον ελληνικό λαό, το εθνικό συμφέρον και την εθνική κυριαρχία. Διαλέξτε και πάρτε. Και μέσα σε αυτούς είναι και οι παπάδες. Και είναι μπόλικοι εφιάλτες στην Ελλάδα. Πιο πολύ από όσο φαντάζεστε. Αλλά ξέρω, δεν είναι όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα της υπογενετικότητας, όλα αυτά τα σημαντικά προβλήματα των παράνομων μεταναστών, όλα αυτά δεν αφορούν κανέναν, όλοι ασχολούνται με τα γυαλιά του Άδωνη. Τον έχουμε γραμμένο τον Άδωνη εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Έχει αποδείξει ποιος είναι και έχει αποδείξει και τι κάνει και τι ρόλο του έχουν δώσει. Και για ποιο λόγο φωνάζει Χακούνα Ματάτα και εύχεται χρόνια πολλά στους φίλους του, τους Ισραηλινούς. Τι να ασχοληθούμε με τον Άδωνη και με τα γυαλιά του. Ας φορέσει ό,τι θέλει και ας κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν ασχολούμαστε. Έχουμε σημαντικότερα προβλήματα. Πρέπει να βρούμε τη λύση για να μπορέσει να ενωθεί ο ελληνικός λαός κόντρα σε όλη αυτή την πολιτικά εθνική προδοσία. Έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, τώρα δεν ιδιωτικοποιήσουν και τα χιονοδρομικά σας λέω. Έχετε πάει καθόλου στη Βασιλίτσα? Έχετε δει τι συμβαίνει? Για ψαχτείτε λίγο να δείτε. Ποιοι θα αναλάβουν το χιονοδρομικό κέντρο? Για ψαχτείτε λίγο να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει και με τις υπόλοιπες δημόσιες δομές. Για ψαχτείτε να δείτε.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
12: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών: Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
14: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
15: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
14: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
14: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
15: Για ατελείωτες βουτιές.
14: 6976 79 80 23.
16: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών, ένα λαμπερό πρόσωπο, μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος. Αγρίνιο. Σουλίου 27. 26410 55 829. 6984 69 65.
14: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα.
0: papaki@gmail.com.
2: Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
18: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.
20: Γερμανός ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
21: Χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
23: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
23: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
24: Λευκάδας-Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο, ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07.
25: 101,7.
31: και κάτι δίθεν δημοσιογράφους, δίθεν δικηγόρους, με κάτι ψευτοσάιτ που εμπλέκονται σε σκάνδαλα, πολλά σκάνδαλα, που τρέχουν στα υπουργεία και κρύβονται στις αγκαλιές των υπουργών, μπας και πάρουν κάνα φράγκο και μπας και πάρουν καμιά πληροφορία. Για να μην αρχίσω να ανοίξω μέτωπο εκεί πέρα, γιατί θα το κάνω και αυτό, σας ενημερώνω. Όλα στην ώρα τους, και επειδή ξέρω ότι είναι και ακροατές μου αυτοί, μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης ξεχνάει. Ή μην νομίζεις ότι ο Γρηγόρης προσπερνάει. Ο Γρηγόρης είναι στη γωνία και περιμένει. Περιμένει με τη δύναμη της Αγίας Υπομονής. Περιμένει. Και πίστεψέ με, θα καταλάβεις πόσο υπομονή έχω κάνει. Θα καταλάβεις όταν θα έρθει η στιγμή και θα τραβήξω εγώ προσωπικά με το ονοματεπώνυμό μου τη μάσκα σου. Μόνο με αλήθειες. Γιατί εσείς δεν κινείστε με αλήθειες, κινείστε με ψέματα. Εγώ με το ονοματεπώνυμό μου, με τις αλήθειες, θα σας ξεβρακώσω. Και αυτό είναι υπόσχεση. Και πιστέψτε με, την υπόσχεσή μου την κρατάω. Και ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Για εσάς που τολμήσατε να παίξετε ανήθικα και άνανδρα. Στη γωνία είμαι και περιμένω. Τώρα, επειδή εκεί πέρα έξω οι καρκίνοι και τα αυτοάνω σας αρώνουνε και επειδή οι εποχές που ζούμε είναι πολύ άγριες, έχω να σας πω ένα πράγμα. Φροντίστε να μην μπορεί κανένας να σας κλέψει τη σωματική και ψυχική υγεία. Πρέπει να είστε σκληροί, πρέπει να μην ανέχεστε πράγματα, δεν πρέπει να ανέχεστε, ας πούμε, τοξικούς ανθρώπους, κακοποιητικούς εργοδότες ή συντρόφους, ούτε καν συγγενείς οι οποίοι δεν μπορούν να συζητήσουν ή να επικοινωνήσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Κοιτάξτε να έχετε την υγεία σας και μην δέχεστε από κανέναν να παρεμβάλλει τη σκέψη σας ή να χαλάει τις όμορφες στιγμές σας. Μπορεί όλοι αυτοί εκεί πέρα έξω να μην έχουν επάγγελμα, να έχουν μονές όπως κάποιοι έχουν και όλη μέρα να γράφουν άρθρα και να βρίζουν ή να προσπαθούν μεταξύ τους να υιοθετήσουν ένα αφήγημα της φαντασίας τους για να κάνουν κακό με τη ζηλοφθονία τους. Γιατί ο χειρότερος εχθρός των Ελλήνων είναι οι Έλληνες. Με το που δούνε κάποιον να ξεκινάει, να βγαίνει μπροστά, να λέει αλήθειες, να προσπαθεί να εξηγήσει στους υπόλοιπους ότι οι περισσότεροι είναι ψεύτες και απατεώνες, αυτοί οι ψεύτες και απατεώνες βάζουν λόγια και αρχίζει ο λιθοβολισμός. Γιατί το καρποφόρο δέντρο λιθοβολείται. Όχι το ξερό, το ξεπουλημένο, το ξεφτυλισμένο. Κοιτάξτε να δείτε ποιοι προσπαθούν να αποδομήσουν μια προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς στο να αναδεικνύουμε την αλήθεια. Και πηγαίνετε πριν 10 χρόνια πίσω και σκεφτείτε πόσο μπερδεμένοι ήσασταν και αν υπήρχαν άνθρωποι σαν εμάς που λέγανε όχι στο χρήμα και ναι στην αλήθεια. Και όταν μας βρίζουνε, να ξέρετε γιατί μας βρίζουνε. Γιατί πονάνε. Γιατί πονάνε. Γιατί η αλήθεια πονάει. Πονάει πολύ. Τους χαλάει τη σούπα. Τους γκρεμίζει την ψεύτικη εικόνα. Γι' αυτό σκούζουνε. Σκούζουνε σαν τους ασβούς. Και μοιάζουν και με ασβούς. Και μυρίζουν και σαν ασβοί. Πόσο καιρό λέω τώρα το ότι θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Πόσες φορές με είπανε συνωμοσιολόγο. Πόσες φορές με βρίζανε και μου λέγανε το νερό δεν ιδιωτικοποιείται. Το είπε ο πρωθυπουργός. Κάτι εξυπνάκηδες. Κάτι κοιμισμένοι, αμπλαμπλούμπλες. Κάτι μπεκάτσες όρθιες με νοημοσύνη, τζατζικιού. Πόσες φορές λέγανε αυτά που λέγανε. Και τώρα που έρχεται η στιγμή και το νερό γίνεται ιδιωτικό και η ΔΕΙΑ της Στερεάς Ελλάδας πάει στην ΕΙΔΑΠ του χρηματιστηρίου Και η ΓΕΚ Τέρνα έχει αποκτήσει το 13% των μετοχών και συνεχίζει να αγοράζει. Και το νερό σταδιακά

Φταίς εσύ που είσαι χυμισμένος και βαρεμένος και που αντί για να πολεμάς αυτούς που σε κατέστρεψαν και σε φτωχοποίησαν, πολεμάς αυτόν που λέει αλήθεια και σου αποδεικνύει ότι μια ζωή ήσουν ένας μακάκας. Ένα κορόιδο που χειροκροτούσε τους απατεώνες. Γκέγκε, γκέγκε. Το ίδιο θα πω και για δημοσίους υπαλλήλους. Φέρω παράδειγμα τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες βγήκανε και διαμαρτυρηθήκανε και τους έδερνε η αστυνομία και τους έβρεχε με τις άβρες. Και αυτές τις άβρες δεν τις έχω δει να σβήνουνε φωτιές. Υπήρχανε άβρες για να αποθήσουν πυροσβέστες και δεν βλέπω άβρες στους δρόμους να σβήνουνε φωτιές. Και θρηνούμε κάθε καλοκαίρι ανθρώπινες ζωές. Και όπως είπε πολύ σωστά και ο πρόεδρος των πυροσβεστών χθες εδώ πέρα, πηγαίνουμε να πούμε σε μια πυρκαγιά και περισσότεροι είναι αστυνομικοί παρά οι πυροσβέστες. Και οι αστυνομικοί δεν βοηθάνε στην κατάσβεση και κλείνουν τους δρόμους. Και κάθονται και τρώνε να πούμε τις γαλοπούλες, τις μπαγκέτες. Και πίνουν τα καφεδάκια. Όσο οι πυροσβέστες πάνω παλεύουν με εθελοντές και ανθρώπους με επαγγελματικά μηχανήματα. Πόσους έχετε βολέψει στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και τι διαφθορά υπάρχει εκεί μέσα. Πόσοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Και πόσοι εμπλέκονται με τη μαφία. Και ποιος επιτρέπει στην τελική το πρωί ο άλλος να είναι αστυνομικός στο τμήμα και το βράδυ να δουλεύει πόρτα. Ποιος επιτρέπει στην τελική άνθρωποι των ΕΚΑΜ να είναι στην προσωπική ασφάλεια συγγενών του Πρωθυπουργού ή ολιγαρχών. Ακόμα και ο Βουρθιώτης αστυνομικούς έχει. Ακόμα και ο Πορτοσάλτε αστυνομικούς έχει. Και η Κουτσή Μαρία έχει αστυνομικούς που τους πληρώνει ο ελληνικός λαός για να τους κάνουν βόλτες. Και την ίδια ώρα, 15 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν γκέτο ολόκληρα γεμάτα με ναρκωτικά, το ίδιο και στην Αθήνα. Μήπως πέφτει η πυκικίνη και στους διοικητές της αστυνομίας, γιατί δεν γίνεται να μην ξέρουνε. Μήπως το εσωτερικό υποθέσεων ξέρει να κάνει καλά γαργάρες. Μήπως η ΕΕΠ δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Γιατί και εκβιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κανονικοί εκβιαστές. Και το κογλύφι. Ραγιάδες, ακούστε να δείτε. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία κυβερνάνε πολιτικοί εγκληματίες. Και όταν λέω πολιτικοί εγκληματίες, τι εννοώ? Άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε οικονομικά σκάνδαλα. Άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε με ορολογία μαφίας. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί τα κρατικά ταμεία. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέσεις με εγκληματίες που είναι στις φυλακές. Άνθρωποι οι οποίοι από ό,τι φαίνεται δεν θέλανε να υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι κάνουν έρευνες και συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία. Άνθρωποι οι οποίοι δίνουν παράδειγμα σε όποιον κάνει ένα βήμα μπροστά και θέλει να τους βάλει φυλακή. Και θα φέρω σαν παράδειγμα την κυρία Αποστολάκη και τον Βασίλη Καλογύρου. Γιατί θεωρώ και το έχω πει πάμ πολλές φορές ότι ήταν παραδειγματισμός. Ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη για το Υπουργείο Μεταφορών και για το θέμα των τεμπών η κυρία Αποστολάκη και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο. Νεκρός! Και όλο αυτό για να δουν και οι υπόλοιποι το ότι αν κάνουν κάτι ανάλογο θα υπάρξουν συνέπειες. Βρέθηκε ποιος δολοφόνησε ή ποιος μετέφερε, γιατί έχουμε και καταγγελίες από τους κυνηγούς και τους ανθρώπους που έχουν ζώα στην περιοχή ότι δεν υπήρχε εκεί το πτώμα. Ποιος έκανε όλο αυτό που έκανε. Είναι και άλλα πρόσωπα που χάσανε παιδιά. Και είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους για αυτό που πήγανε να κάνουνε. Ο Καραϊβάς δεν είχε ένα CD. Ποιος σειρά

Σειραπτικό χάλασε το CD. Και ποιος ήταν αυτός που είχε το σειραπτικό και χάλασε τα αποδεικτικά στοιχεία? Τιμωρήθηκε? Πολλά ερωτηματικά. Πολλές δεύτερες σκέψεις. Και πολλοί που φοβούνται να μιλήσουν και κάθονται στα αυγά τους και επιτρέπουν να καταστρέφεται η Ελλάδα γιατί είναι κότες. Κότες! Έτσι όπως σας το λέω. Και επίσης είναι και πολλοί δημοσιογράφοι που σας το παίζουν αντικειμενικοί, ενώ δεν είναι αντικειμενικοί. Δεν είναι αντικειμενικοί.

0: Εδώ έχουμε δει τον Ατζούν με τον Αλαφούζο Δικάβαλο να κάνουν βόλτες με τη μηχανή. Εδώ έχουμε δει τον Γιαννακόπουλο να κάνει διάδρομο με τσιγάρο στο στόμα. Εδώ έχουμε δει τον Κασιδιάρη με μπλούζα αντισυστέμικ να βγαίνει να χαίρεται για το Μάσκ. Εδώ έχουμε δει την Κωνσταντοπούλου να μαλώνει μέσα στην Βουλή με στελέχη. Έχουμε δει το Μητσοτάκη να χαιρετάει κούκλες στη Τζιμισκή σε βιτρίνες και να χαϊδεύει σκυλιά ρομπότ. Λες κι άμα χαϊδεύσει το σκυλί το ρομπότ θα νιώσει το χάιδεμα. Γουτσου γουτσου. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Γιατί σύμφωνα με τη Μαρίκα Μητσοτάκη, όπως λέγαμε και χθες, η γιαγιά της έβρισκε στα χωράφια αρχαία. Πολλά αρχαία. Τόσο πολλά αρχαία βρήκανε στα χωράφια που φτιάξανε μουσείο Μητσοτάκη. Όχι, μη λέτε ότι είναι αρχαιοκάπηλοι. Μη λέτε το ότι μπαίνανε μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και κάνανε πιάτσικο. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τα βρήκε όλα η γιαγιά στο χωράφι της. Όχι, δεν λείπανε μισές κορδέλες κάτω στην Κρήτη. Όχι, δεν κλείνανε οι πόρτες τα βράδια και λέγανε έχει κακοκαιρία και δίνανε εντολή στους αρχαιολόγους να μην πάνε για να μπουν οι δικοί τους άνθρωποι και να διαλέξουνε. Όχι, τα βρήκε η γιαγιά στο χωράφι και δεν ειρωνεύομαι. Η γιαγιά τα βρήκε στο χωράφι. Γι' αυτό πρέπει να επιστρατεύσουμε τις γιαγιάδες μας. Δεν με νοιάζει αν έχεις πει, δεν με νοιάζει αν είσαι σε καροτσάκι, δεν με νοιάζει αν έχεις κινητικά προβλήματα. Έλα σέρνοντας με την τσάπα σου και σκάψε το μαξέ. Θα βρούμε αγάλματα 2 τόνων, θα βρούμε χρυσαφικά, θα βρούμε κορδέλες, πιθάρια, λίρες, τα πάντα. Και όταν έρθει η ΑΔΕ να σου ζητήσει τα ρέστα για το που βρήκες τα αρχαία, που βρήκες τα πιθάρια, που βρήκες τις λίρες, θα δείξεις και εσύ τη γιαγιά και θα πεις ορίστε η γιαγιά μου είναι σαν τη γιαγιά του Μητσοτάκη. Έχει το χέρι του μίδα. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαίο. Σε κάθε τσαπιά βγάζει λίρες. Σε κάθε τσαπιά βγάζει αρχαία νομίσματα και αρχαία κοσμήματα. Έτσι. Απλά πράγματα. Ο άλλος μου γράφει τώρα εμείς δεν θα βρούμε τίποτα. Γιατί βρήκαν αυτοί. Σύνελθε. Και ο Σαχίνης δεν ρώτησε πολλά. Και ο Σαχίνης, σωστά, και ο Σαχίνης δεν είπε τίποτα. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Και ξέρει πέρδικα να περπατεί. Γιατί αν πετάξει θα τη ρίξουν. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη, στον οποίο θα βάλω αυτό το ηχητικό. Θα του βάλω να ακούσει αυτό το ηχητικό για να μας πει την άποψή του. Δώσ' το ηχητικό που θα βάλουμε στον κύριο Πλεύρη να μας πει την άποψή του.
1: Είσαι κομμουνιστής?
2: Όχι.
1: Είσαι αριστερός?
2: Όχι.
1: Είσαι δεξιός?
2: Όχι.
1: Είσαι κέντρο?
2: Όχι.
1: Είσαι πακ?
2: Όχι.
1: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
2: Σας ακούω, δεν σας βλέπω. Α, όχι.
1: Είναι ο πατέρας σου?
2: Όχι.
1: Ήταν όμως ο παππούς σου?
2: Όχι.
3: Έχετε ώρα?
2: Όχι.
1: Έχετε την καλοσύνη?
2: Όχι.
0: Ξέρω και τι θα απαντήσεις, σας το έχω ξαναπεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης να πάμε στον τάφο του Μεταξά. Να του τις κουμπώσουμε μπας και σηκωθεί. Φέρτε ενέσεις αδρεναλίνης να πάμε στον τάφο του Παπαδόπουλου. Να του τις κουμπώσουμε μπας και σηκωθεί. Αυτή θα είναι η απάντηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Θεωρώ. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Πάμε, δώσε. Είμαι ένας άλλος, δώσε παράνοια. Δώσε και επανέρχομαι.

0: τους καπνούς τα ξέρει.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
3: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
4: Κλείστε τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
4: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19-81.
7: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Φτιάχνουμε τη τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
10: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
11: Μαμά μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που το γεράστε.
14: Είναι η δουλειά μου.
15: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
14: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
16: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
14: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
16: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
14: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
17: Όταν άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
18: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
19: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
20: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος, 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
19: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας
15: απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
21: Ξυαλμίσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Ξυαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641046922.
22: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
23: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
22: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
23: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
22: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
23: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
24: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
23: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
24: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
25: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
26: Όραμα στους 101
27: άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τοχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα στο να κινδυνεύει βιολογικός, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τίνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
28: Επιχούντας, ποια δικονομία, τι μας νοιάζει δικονομία, τι παραμύθια, έμπορος ναρκωτικών, ειδική δικονομία. Ήρχονταν στα γραφεία του Λαδά, τους φαίνανε. Ήτανε κάτι εσατζίδες, τους λέγανε ποιος σας έδωσε ναρκωτικά, λέγανε θα σας τα πω όλα, μη με δίρετε. Θα φας το ξύλο και θα τα πεις όλα. Τρώγαν το ξύλο, αποκαλύπταν όλους τους συνεργάτες τους, όλους, και δεν πήγαιναν στο δικαστήριο, όχι. Όχι. Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης του Λαδά πήγαιναν εξορία και δουλεύαν στην οδοπία. Όχι, θα κάνονται στη φυλακή.
29: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη.
30: Καλησπέρα αγαπητέ κύριε Σερέτη, πώς είστε?
29: Καλά κύριε Πλεύρη, εσείς τι κάνετε?
30: Εμείς θαυμάσουμε την ακμή της Ελλάδος και παρακολουθούμε τα γεγονότα. Και θαυμάσουμε επίσης και τα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν ασχολούνται καθόλου με την Ελλάδα.
29: Θέλω να ξεκινήσω, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε Πλεύρη, μόνο μια ερώτηση να ξεκινήσω με αυτήν, γιατί υποσχέθηκα στο ακροατήριο κάτι. Υποσχέθηκα ότι θα μας δώσετε τη δική σας μοναδική απάντηση για αυτό που έγινε με τα αρχαία και με τα μνημεία που τα ξεπουλήσανε.
30: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουν ξεπουλήσει από πολύ καιρό. Τώρα πλέον τα νομιμοποιείται το ξεπούλημα. Προσέξτε, ο πολιτισμός ο ελληνικός και η ιστορία ελληνική καταπολεμούνται σήμερα από το ελληνικό κράτος. Θα σας φέρω τα εξής παραδείγματα. χρηματοδοτείται από το Υπουργείο και από το Υπουργείο Πολιτισμού το Οθωμανικό Ισλαμικό τέμενος σε μια ευπαθή περιοχή στο διδημότυχο του Βαγιαζίτ, του κατακτητού της Ελλάδος. Γιατί χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού αυτό το Οθωμανικό Ισλαμικό Κέντρο? Δεύτερον, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήγε και παρέστη στο μνημείο που έγινε στα Γιάννενα το Οθωμανικό. Για ποιο λόγο? Έχω στείλει μια επιστολή στον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην οποία δεν μου απαντά. 23 Ιουλίου του 356 γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας κοσμοκράτορ. Δεν τον τιμά κανείς. Κανείς δεν τον τιμά. Να μου απαντήσουν για ποιο λόγο δεν τιμούν τον Μέγα Αλέξανδρο. Παλαιότερα είχα στείλει άλλη επιστολή στον κύριο Στασούλα, που πάλι δεν κατεδέχθη να μου απαντήσει, γιατί δεν τιμώνται οι Έλληνες κοσμοκράτορες. Ο Ιστριανός, ο Ηράκλειος, ο Βασίλειος, έτσι, όλοι αυτοί οι επίγονοι, οι διάδοχοι. Οι διάδοχοι είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι επίγονοι είναι οι διάδοχοι των διαδόχων. Διοικήσαν όλο τον κόσμο. Δεν τους τιμά κανείς. Εάν είχαν οι Εγγλέζοι ή οι Γάλλοι ή οι Γερμανοί ένα κοσμοκράτορα σαν το Μέγα Αλέξανδρο, ξέρετε τι εκδηλώσεις θα γίνονται? Εδώ τίποτε. Μιλιά. Για τον πολιτισμό. Προσέξτε με. Το Όμηρος είναι το μοναδικό κείμενο της Ευρώπης με το οποίο ανεδείχθη ο ευρωπαϊκός πολιτισμός στη λογοτεχνία. Ο Αδριάς του Ομήρου, αντί να τοποθετηθεί στην Ομόνια, στην πλατεία της Ομονίας, βάλανε ένα συντριβάνι που δεν σημαίνει τίποτε. Δεν τους ενδιαφέρει η ιστορία και ο πολιτισμός. Εγώ έγραψα μία επιστολή στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών και τους ρωτώ πόσες διδακτορικές διατριβές έχει δώσει το Πανεπιστήμιο για τον Μέγα Αλέξανδρο, η κορυφή της ιστορίας, και από τον Σοκράτη, η κορυφή του πνευματικού βίου. Μου απήντησε εγγράφος στο Πανεπιστήμιο. Καμία διατριβή για τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε για τον Σοκράτη. Προσέξτε με. Για τον Μέγα Αλέξανδρο έχω γράψει μία βιογραφία 1100 σελίδες. Για τον Σοκράτη έχω γράψει μία βιογραφία του Σοκράτους, που με χρηματοδότηση του Λέοντος Λεμού του Ευρωπολιστού θα γυρίζω το κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Σιν Κόνερι. Ήρθε ο Σιν Κόνερι στην Ελλάδα, συζητήσατε με τον Λεμό, ξέρετε πόσα λεφτά ζήτησε ο Σιν Κόνερι? Ζήτησε. Για τον Σοκράτη δεν θέλω λεφτά. Δηλαδή προσέξτε, τιμούνται οι αρχαίοι, οι Έλληνες, τιμούνται στο εξωτερικό και όχι στην Ελλάδα.
29: Για την ταινία του Οδυσσέα όμως τι έχετε να πείτε?
30: Καταρχήν είναι ντροπή. Η ωραία Ελένη που γράφει ότι είναι λευκή η ξανθιά, ο Όμηρος, έχουμε περιγραφές να την κάνουμε μαύρη. Μαύρη. Μα για όνομα Θεού. Και έδωσε 6,5 εκατομμύρια. Προσέξτε. 6,5 εκατομμύρια έδωσε το κράτος για την ταινία αυτή. Στο Σμαραγδί, ο οποίος έκανε το Καποδίστρια, δεν δώσανε μία δραχμή. Θέλετε να σας πω πώς δεν τιμάται η ελληνική ιστορία? Απλούστα τα πράγματα. 28 Οκτωβρίου έχουμε ένα μνημείο? Όχι. 25 Μαρτίου, επανάσταση του 21, υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Για τους Βαλκανικούς πολέμους υπάρχει ένα μνημείο? Όχι. Γιατί? Τυχαία. Και στον πολιτισμό, στη γλώσσα, βλέπετε, το αλφάβητο μας το δώσαν οι Φοίνικες. Και τους λες, όχι, είναι ψέματα. Τι λέει ο Διόδωρος, τι λέει ο Δοσιάδης, τι λέει ο Επίχαμος, τι λέει στον Παλαμίδη, τι λένε τα βιβλία, τα αρχαία, τι μας δώσανε το αλφάβητο, οι Φοίνικες. Καταρχήν δεν έχουν οι Φοίνικες φωνή, δεν έχουν μόνο σύμφωνα. Μας δώσαν τα σύμφωνα, ναι, μας δώσαν τα σύμφωνα. Τι μας δώσαν, το αλφα. Μα το αλφα για αυτούς είναι σίγμα. Τι μας δώσανε? Και προσέξτε. Ακαδημαϊκοί, Αρβανιτόπουλος, Καβαδίας, Μαρινάτος, λένε όχι, το αλφάβητο το βρήκαμε εμείς, δεν μας το δώσαν οι Φοίνικες, για όνομα του Θεού. Επιμένουν όμως στην εκπαίδευση. Κάνουν δικαστήριο. δεν έρχονται στο δικαστήριο. Δηλαδή η μανία τους, όλα τα πήρε, είμαστε Ινδοευρωπαίοι, άλλο, η Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η Ινδοευρωπαϊκή ομογλωσσία. Γιατί λένε Father οι Γερμανοί, Pater οι Λατίνοι, Father οι Εγγλέζοι, άρα και εμείς λέμε Πατήρ, είμαστε κοινοί. Όχι, δεν είμαστε κοινοί. Το πήραν από εμάς. Εμείς είπαμε Πατήρ πρώτα και το πήραν οι άλλοι. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Όμως στην παιδεία, όχι. Ανοίξτε την, πώς τη λέμε, το διαδίκτυο, θα δείτε πόσοι γράφουν για την απάτη των Ινδοευρωπαίων και για την απάτη με το αλφάβητο. Δυστυχώς προσβάλλεται η ελληνική ιστορία και ο ελληνικός πολιτισμός. Και υπεύθυνοι ποιοι είναι? Υπεύθυνοι είναι φυσικά το πνευματικό κατεστημένο, τα πανεπιστήμια και η πνότουσα ακαδημία, δεν κάνει τίποτε. Το 1926 ο δικτάτορ Πάγκαλος ίδρυσε την Ακαδημία των Αθηνών. Ένας δικτάτορ την ίδρυσε, ο Πάγκαλος. Και ίδρυσε και τον Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η Ακαδημία των Αθηνών ιδρύθηκε με δύο σκοπούς. Πρώτον, να εκδώσει το λεξικό της ελληνικής γλώσσης, δεν το έκανε. Δεύτερον, να εκδώσει τους αρχαίους Έλληνας συγγραφείς, δεν το έκανε. Γι' αυτό πρέπει να κλείσει. Πρέπει να κλείσει. Εξέφυγε του σκοπού της. Σας λέω τώρα για την ιστορία. Μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στην τηλεόραση μία εκπομπή για την ιστορία της Ελλάδος, για τον πολιτισμό της Ελλάδος? Θα σας πω κάτι πολύ απλό.
29: Ναι.
30: Μάχη Μαραθώνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Ναυμαχία Σαλαμίνος, κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν εορτάζονται πουθενά. 29 Μαΐου, η άλουση της Κωνσταντινούπολης. Θυσία ενός αυτοκράτορος και έκλεισε 1100 χρόνια Βυζαντινής Αυτοκρατορία. Δεν κηρύσσεται το ημέρα Εθνικού Πέθους. Ούτε μιλάνε για αυτή. Και το αεροδρόμιο έπρεπε να το ονομάσουν Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
29: Ναι, επειδή
30: γενικά... Εάν πάτε στο αεροδρόμιο, πουλήθηκε, το έχουν οι Γερμανοί.
29: Βέβαια.
30: Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμοι, αλλημάνια, τα πουλάμε.
29: Βλέπω κύριε Πλεύρη.
30: Έχει πουληθεί η Ακρόπολης, κύριε.
29: Ναι, βέβαια έχει πουληθεί. Και εκεί θέλω να πάω. Θέλω να δούμε λίγο το ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίναν στα κρατικά ταμεία από τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους και από τα μνημεία φυσικά και όπου αλλού ας πούμε υπήρχαν κάποια έσοδα τα οποία πλέον θα πηγαίνουν σε μια ανώνυμη εταιρεία η οποία σταδιακά θα πάει και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και βλέπω ότι γενικά όταν ιδιωτικοποιείται ολοκληρωτικά η Ελλάδα πλέον δεν θα υπάρχει κράτος το οποίο θα μπορεί να επιβιώσει πέρα από τις φορολογίες, έτσι, πέρα από όλα όσα παίρνουν από εμάς. Όλος ο δημόσιος πλούτος έχει παραχωρηθεί για 100 χρόνια σε φίλους της κυβέρνησης.
30: Μάλιστα, έτσι είναι. Ακούστε, τα κόμματα τώρα, δηλαδή απασχολούμεθα τι θα πει ο Τσίπρας, τι κάνει η Καρεστιανού, τι θα κάνει η Κωνσταντοπούλου, με αυτά απασχολούμεθα. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδος. Το πρόβλημα πρώτο της Ελλάδος είναι το βιολογικό. Χανόμεθα σαν φιλή, λόγω της υπογεννητικότητας, και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι το μεταναστευτικό. Είδατε τι έγινε τώρα χθες και προχθές τι συμβαίνει στην Ισπανία. Σε μία πόλη 84.000 κατοίκων εισέβαλαν 49.000 Αφρικανοί. Για σκεφτείτε να συμβεί και αυτό στην Ελλάδα. Θα μας φάει ο ανθρωπισμός.
29: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό και να μου πείτε μήπως αυτή είναι η λύση για την Ελλάδα, κύριε Πλεύρη. Μου δίνετε ένα λεπτό?
30: Ναι,
29: να ακούσουμε το ηχητικό και να το σχολιάσετε, μήπως αυτή είναι η λύση.
30: Ναι.
0: Είσαι κομμουνιστής?
30: Όχι.
0: Είσαι αριστερός?
30: Όχι.
0: Είσαι δεξιός?
30: Όχι.
0: Είσαι κέντρο?
30: Όχι.
0: Είσαι πακ?
30: Όχι.
0: Είσαι ΕΡΒΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός? Σας ακούω, δεν σας βλέπω. Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
30: Όχι.
0: Ήταν όμως ο παππούς σου?
30: Όχι.
0: Είσαι κομμουνιστής?
30: Όχι.
0: Είσαι αριστεράς?
29: Κύριε Πλεύρη, τι έχετε να πείτε?
30: Τι να πω, τι να πω. Κοιτάξτε, σας λέω, υπάρχει ένα κόμμα που να μας πει πώς θα αντιμετωπιστεί ο βιολογικός κίνδυνος όταν εξαφανιζόμεθα σαν φιλή? Όχι. Να σας θέσω απλά ερωτήματα. Το Σύνταγμα, το άρθρο 51 λέει να έχουμε 200 έως 300 λεφτάς. Μπορείτε να μου πείτε γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200? Το 1974 παρελήφθη από τους δημοκράτες ένα κράτος με μηδέν χρέος. Με μηδέν δημόσιο χρέος. Μηδέν. Τώρα χρωστάμε επίσημα 590 δισεκατομμύρια. Είπανε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που πήγανε τα λεφτά αυτά. Όχι. Ευθύνεται ο ελληνικός λαός. Βεβαίως ευθύνεται. Ευθύνονται οι τηλεοράσεις. Βεβαίως ευθύνονται. Υπεύθυνοι είναι τα κόμματα, οι τηλεοράσεις και ο λαός. Γιατί και ο λαός έχει ευθύνη. Έτσι. Έχει ευθύνη. Ερχόμεθα πρώτοι σε θανάτους νέων από ναρκωτικά. Πέστε μου, ποιο πρόγραμμα παρουσίασαν τα κόμματα για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών. Κανένα. Πυρκαγιές. Καίγεται η Ελλάς. Γιατί επί Χούδας δεν καίγεται, το έχετε υπόψη σας. Διότι κάθε χρόνο ο Παπαδόπουλος νίκιασε 50 πυροσβεστικά αεροπλάνα από την Αυστραλία, όπου έχουν χειμώνα και δεν τα χρειάζονται, και ήρχονται στην Ελλάδα. Ένα μέτρο. Δεύτερο. Έδωσε πολλά δικαιώματα στους διδάς. Μεταφορά μαθημάτων, κατοχύρωση μαθημάτων, δεν πληρώνανε δίδακτρα όπως πληρώναμε εμείς. Πληρώναμε εξέταστα. Έτσι. Πολλά δικαιώματα. Και στο τέλος είπε στους φοιτητές, σας έδωσε τόσα το κράτος, εσείς θα δώσετε το κράτος. Και κάθε καλοκαίρι οι φοιτητές παίρνανε λεφτά και με την κληρά τους πηγαίνανε στα διάφορα χωριά και ήσαν δασοφύλακες. 120.000 δασοφύλακες και αεροπλάνα. Και τώρα αυτά που έχουμε, τα αεροπλάνα τα πήρε ο Παπαδόπουλος. Εδώ και 52 χρόνια.
29: Ναι, άρα λέτε ότι δεν είναι προετοιμασμένοι οι πυροσβεστικοί κάθε καλοκαίρι για τις πυρκαγιές, γιατί δεν έχει τον ανάλογο εξοπλισμό και το ανάλογο προσωπικό.
30: Να ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία ιδρύθηκε από τον Παπαδόπουλο. Έγινε σχολή πυροσβεστών. Δοθήκανε βαθμοί, αξιώματα, τίτλοι, εκπαίδευση κτλ. Και έκανε πρώτο αρχηγό τον διοικητή της ασφαλείας, τον Καραχάλιο. Λοιπόν. Γιατί φροντίζαν τα δάση. Παντού έγιναν αντιπυρικές ζώνες, παντού είχαν τοποθετεί βιτία με πιεστικά μηχανήματα. Αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κάποιος για την Ελλάδα. Όταν λοιπόν τους πεις για την Ελλάδα, όταν μιλείς για την πατρίδα σου, είσαι φασίστας, είσαι ναζί, είσαι χουντικός. Εγώ λέω, δεν είμαι χουντικός. Είμαι χουντικότατος. Εδώ κοιτάξτε κύριε Σερέτη, λοχαγός με τρία παιδιά παίρνει 1.400 ευρώ το μήνα. Και είναι υπεύθυνος και εργάζεται χωρίς ωράριο και υποφέρει σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, εκπαιδεύεται, κινδυνεύει και παίρνει 1.400 ευρώ. Ο βουλευτής πόσα παίρνει και τι προσφέρει ο βουλευτής. Και δεν φτάνει που παίρνουν λεφτά, έχουν ατέλειες, έχουν οικονομικά προνόμια. Από πάνω έχουν και σύνταξη παχυλή. Τρεις φορές βγήκες βουλευτής, τρεις περιόδους έχει σύνταξη. Και γιατί, σας λέω, γιατί έχουμε 300 και δεν έχουμε 200, ας μου το εξηγήσουνε. Ας μου το εξηγήσουνε. Τα κόμματα, πέστε μου ένα κόμμα που κάλεσε την νεολαία του και τους είπε «Σήμερα θα ακούσετε μια ομιλία για την Ελλάδα». Την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανένα κόμμα. Πέστε μου ένα βουλευτή, ο οποίος είναι αντιπρόσωπος κρατοσύνταγμα του ελληνικού έθνους, να έχει γράψει ένα βιβλίο για την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της. Κανείς. Να έχει γράψει ένα άρθρο. Κανείς. Να έχει κάνει μια ομιλία. Ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάς. Το ελληνικό κράτος σήμερα είναι εχθρός του ελληνικού έθνους. Η Ελλάς ζει εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ζηλανδία, Καναδά, Αμερική. Υπάρχει ο ελληνισμός. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελληνισμός. Και υπάρχει και το χειρότερο που αφορά την κοινωνία. Η ανασφάλεια. Η πλήρης ανασφάλεια. Τολμήστε. Τολμήστε. Κύριε Χρυσοχοίδη, ελάτε να κατέβουμε μαζί, να κατέβουμε την οδό Ζήνωνος. Να κατέβουμε την οδό Σοφοκλέου στο βράδυ. Μπορείτε.
29: Δεν μπορεί. Πολύ
30: συνοδεία. Μπορείτε να έρθετε.
29: Δεν μπορεί. Το θέμα είναι, είδατε τι έγινε στην Ισπανία που σπάσαν οι Μαροκινοί τα σύνορα και μπήκανε μέσα.
30: Βεβαίως. Σε μία πόλη σας λέω 84.000 κατοίκους έχει η Θέουτα και μπήκανε 49.000. 49.000. Πού να τους μαζέψουνε. Και τι έκανε ο Σάντσες Ο Πρωθυπουργός, ξέρετε τι έκανε? Κάλεσε το στρατό. Δηλαδή ο στρατός θα βγάζει πάντα το φίδι από την τρύπα. Πολύ έξυπνοι είναι. Και θα δείτε τι θα γίνει στην Ισπανία. Θα δείτε. Αναβιώνει η παράδοση του Φράγκου. Θα το δείτε.
1: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
2: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
1: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.
4: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-736091 και 6987-059838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
7: σκοπές. Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει
9: τα
8: εδώ.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
11: Μήπως να πετάμε τότε?
10: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
31: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
32: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
33: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
32: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
33: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
32: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
33: Καθαριστήρια So Clean.
32: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
33: και Πλατεία 3 Φανάρια.
32: Και στο www.soclean.gr.
31: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
34: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
35: Το Double Espresso Café.
34: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
35: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
34: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
35: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
34: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
35: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
34: Double Espresso Café.
35: διπλή απόλαυση.
12: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
13: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
14: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
13: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.

0: Άρχισαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Κόλλη.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: 101,7.
3: Είμαστε όλα. Από το Σταυρό των Χριστιανών, που είναι Μυκηναϊκό, μέχρι τον Αγγελωτό Σταυρό του Χίτλερ, ο οποίος είναι αρχαιοελληνικός, είναι το Γαμάδιον. Και μάλιστα οι Γάλλοι τον Αγγελωτό Σταυρό τον λένε Κρουά Γκαμέ. Έχουν την ελληνική, αρχαιοελληνική ονομασία.
4: Ναι, αλλά είχε όλα άλλη φορά το σύμβολο από όσο έχω διαβάσει.
3: Τι είπατε?
4: Είχε άλλη φορά, ήταν από την άλλη πλευρά κοιτούσανε.
3: Όχι, ήταν και δεξιόστροφο και αριστερόστροφο.
4: Ωραία.
3: Δεξιόστροφο είναι η δημιουργία και αριστερόστροφο είναι η καταστροφή. Λοιπόν, όλα τα σήματα, ακόμα και το άστρο του Δαβίδ, είναι μυκηναϊκό. Ακούστε, αν πάρετε ένα νόμισμα του Βυζαντίου, 700 π.Χ., έχει την Εκάτη, ένα ημισέλινο και ένα άστρο. Αυτό το είδε ο Μωάμεθ και το έβαλε σημαία. Η τουρκική σημαία είναι ένα νόμισμα του Βυζαντίου του 700 π.Χ.
4: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη δήμαρχος φυλάει τουρκική σημαία, Έλληνας δήμαρχος?
3: Δεν άκουσα που.
4: Πώς σας φαίνεται που στη Θράκη υπάρχει δήμαρχος εδώ στην Ελλάδα που φυλάει τουρκική σημαία?
3: Γιατί δεν έχει χαθεί η Βόρειος Ελλάδας.
4: Αυτό είναι κάτι καινούριο. Τι, χαθήκαμε εδώ πέρα. Μας πήρανε οι Τούρκοι και δεν το ξέρω, κύριε Πλεύρη.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Δεν το ξέρετε, βεβαίως.
4: Ας έρθουνε να τα πάρουνε, κύριε Πλεύρη.
3: Ναι, μα δεν θα υπάρχουν Έλληνες, κύριε. Σε όλη τη Θράκη υπάρχουν 120.000 Έλληνες, αφού έχει αποψηλωθεί από Έλληνες η Θράκη. Και η τράπεζα της Αδριανούπολης χρηματοδοτεί τους Τούρκους να αγοράζουν γη.
4: Ναι.
3: Συνδέονται με τη γη. Αυτά δεν συνέβηναν επί Χούντας.
4: Οικονομικός πόλεμος.
3: Εσωτερικός επικισμός. Τώρα, σας λέω το εξής. Θα ψηφίσετε και θα βγάλετε βουλευτές σε αυτούς που κάνανε το κράτος Μακεδονία. Δώσαν το όνομα Μακεδονία. Δώσαν δηλαδή όχι το όνομα. Δεν είναι μόνο το όνομα. Δίνει στον πολιτισμό. Οι Αιγυπτοσκοπιανοί σήμερα εξαιτίας του κυρίου Τσίπρα έχουν κράτος Μακεδονία και εμείς έχουμε επαρχία Μακεδονία. Οι χάρτες που βγάζουν οι Αλβανοί και τυπώνουν είναι μέχρι την Πρέβεζα. Θέσανε θέμα τσάμιδων. Έχουμε μειονότητες, Τούρκους, έχουμε τους λεγόμενους Σλαβο-Μακεδόνες, κολοκύθια Σλαβο-Ψευτο-Μακεδόνες. Έτσι, έχουμε τους τσάμιδες. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι εν κινδύνο. Και εμείς ασχολούμεθα με σαχλαμάρες. Και υπήρξε υπουργός, τώρα εν ενεργεία, ο οποίος είπε, φτιάχνουμε μια καινούργια Ελλάδα με Έλληνες διαφορετικού χρώματος και ασχέτως προελεύσεως. Ακούτε? Σας το αναγγέλνουνε ότι θα έχουμε Έλληνες μαύρους, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους.
4: Υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα δηλαδή στην Ελλάδα εδώ πέρα να αλλάξουμε σημαία, να γίνουμε κάποια άλλη χώρα με άλλο κράτος και οι Έλληνες να είναι φιλοξενούμενοι στην ίδια τους πατρίδα?
3: Γιατί? Οι φιλοξενούμενοι θα είναι? Όχι, κύριε, θα τους διώξουν κιόλας. Θα τους εξαφανίσουν. Ποιοι φιλοξενούμενοι? Φιλοξενούμενοι είναι οι Πακιστανοί που έρχονται, οι Αφρικανοί που έρχονται και τους φιλοξενούμενοι.
4: Άρα δεν θα υπάρχουν ούτε εδώ, δεν θα μένουν καν εδώ, αυτό θέλετε να πείτε?
3: Γιατί να μείνουν εδώ?
4: Γιατί να μείνουν εδώ? Γιατί είναι η πατρίδα τους, κύριε Πλεύρη, γιατί τώρα, τι ρωτάτε?
3: Η πατρίδα τους, κύριε. Η πατρίδα τους την έχουν πουλήσει.
4: Ναι, δεν την πουλήσανε όμως, δεν την πουλήσε ο λαός, οι πολιτικοί την πούλησαν.
3: Και τους πολιτικούς ποιος τους βγάζει?
4: Δεν θεωρώ ότι τους βγάζει πλέον ο λαός. Θεωρώ ότι τους βγάζουν αυτά όταν, τα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά συστήματα.
3: Όταν σου βουλευτά στη Μακεδονία που δώσατε το όνομα στους Σκοπιανούς, θα τους ψηφίσει ο λαός. Το δέχεστε αυτό, γιατί?
4: Όπως τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν, λένε. Εδώ πέρα θα θέλουν να μας τρελάνουνε. Ποια είναι η λύση, μα, με τους ηλίθιους, για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται?
3: Έχουν παραβιάσει, κύριε, τους φυσικούς νόμους.
4: Για τους ηλίθιους τι λύση δίνεται? Για τους ηλίθιους.
3: Υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι.
4: Ναι.
3: Τους οποίους δεν τους έβαλε κανείς, τους έβαλε η φύση, ισχύουν αιωνίως παντού. Εδώ το κράτος παραβίασε τους φυσικούς νόμους και λέει να παντρεύονται οι άντρες μεταξύ τους. Και το δέχεται η κοινωνία. Και βγαίνει ένας μαντράχαλος και λέει, βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει ο σύζυγός σου. Τι ο σύζυγός σου, κύριε?
4: Εντάξει, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ. Επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, ακούστε κύριε Πλεύρη, επειδή λαδώνει το Μεντεσέ ο Κασελάκης, θα την πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Επειδή περισσότεροι εκεί πέρα έξω έχουν λαλήσει, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους ηλίθιους?
3: Να καταπολεμήσουμε ποιο?
4: Τους ηλίθιους, πώς θα τους καταπολεμήσουμε? Δηλαδή αυτούς που δεν έχουν αντίληψη, αυτούς που κοιμούνται.
3: Η ηλικιώτηση είναι μια ασθένεια η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Δεν υποφέρει αυτός που πάσχει, αλλά υποφέρουν οι άλλοι.
4: Σωστό.
3: Λοιπόν, θα υποφέρουμε τους ηλιθίους και θα τους πληρώνουμε τους ηλιθίους.
4: Και δεν εκτιμάνε και αυτούς που είναι, ας πούμε, διανοούμενοι. Ποια είναι η άποψή σας για το 40 Καργάκο?
3: Είναι κρίμα. Έφυγε ο άνθρωπος, άφησε βέβαια ένα έργο. Είναι κρίμα. Είναι πολύ αρίστη άποψη. Είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε, προσέξτε με, για την εκπούστευση της δημοσίας ζωής.
4: Υπάρχουν λοιπόν πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά τα ονόματα, τον Σοφιανόπουλο, τον Καργάκο και άλλους, ας πούμε, διανοούμενους, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει ενεργά τον ελληνισμό και πλέον δεν βλέπουμε πολλούς να βγαίνουν έτσι και να έχουν θάρρος. Τι κάνουν, φοβούνται να μιλήσουν για την αλήθεια ή έχουν προσκυνήσει, να πούμε, συγκεκριμένες φυλές άλλες, ξένες?
3: Βασικώς φοβούνται. Είναι ο κόσμος, κοιτάει τη διαβίωση. Ας πούμε, εμένα μου έχουν επιτεθεί. Με έχουν δικάσει, με έχουν καταδιώξει, με διαγράψαν τον δικηγορικό σύλλογο και τα λοιπά. Δεν υδρώνει το αυτί μου. Το πολύ πολύ να βάλω το γάτο μου να κλαίει. Δεν με ενδιαφέρει. Μπροστά στην Ελλάδα δεν υπολογίζω τίποτε. Έγραψα 101 ακριβώς βιβλία, από τα οποία τα 85 είναι για την αρχαία Ελλάδα. Εάν διαβάσετε για τον Αλέξανδρο που έχω γράψει ή για τον... όταν ήρθατε σπίτι μου, τα είδατε που τα έχω μαζί μέρα. Ή για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται καθηγητές πανεπιστημίου να μην έχουν γράψει τίποτε για τον Σοκράτη. Δεν ντρέπονται. Δεν τολμούν να γράψουν. Δεν τολμούν.
4: Γιατί δεν τολμούν όμως? Κάποιοι τους κυνηγάνε.

0: αδρεναλίνης να ξανασηκωθούν, ότι έπρεπε να ξανασηκωθούν.
1: Στον Παπαδόπουλο όχι, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν ήταν για δικτάτορ, ήταν για επίτροπος ενορίας. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος και δημοκράτης. Γι' αυτό το 73 που ήταν πανίσχυρος, αυτός θέλησε να επαναφέρει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία αγωνίστηκαν για αυτή δύο και οι δύο την πλήρωσαν. Ο ένας είναι ο βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχασε ένα θρόνο για τη δημοκρατία, και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, ο οποίος για να επαναφέρει τη δημοκρατία κατέληξε να πεθάνει πάμπτωχος στη φυλακή.
0: Άρα ανάμεσα σε Παπαδόπουλο και Μεταξά διαλέγεται Μεταξά.
1: Ούτε συζήτηση.
0: Ούτε συζήτηση, ε. Εγώ θα μπορούσε να διαχειριστεί τη σημερινή κατάσταση, ας πούμε, ένας άνθρωπος άτομα Μεταξά, πιστεύετε?
1: Βεβαίως μπορεί. Κάθε, εάν γίνει μια χούντα, εξαρτάται από αυτόν που θα είναι επικεφαλής. Όλα διορθώνονται σε 24 ώρες. Όχι σε 25, σε 24 ώρες.
0: Θα μπορούσαμε να πάρουμε πίσω όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει ιδιωτικά, κύριε Πλεύρη?
1: Όλα στο πι και φι.
0: Στο πι και φι.
1: Κάτι, κύριε Σερέτη, σας το είπα και άλλη φορά. Το Σύνταγμα ορίζει ότι οι βουλευτές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ή υποτίθεται το έθνος, είναι ανεύθυνοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Δεν υπάρχει κάποιος στη ζωή του, ένας στρατιώτης, ένας επαγγελματίας, ένας επιστήμον, ένας υπάλληλος, ένας εργάτης, ο οποίος να είναι ανεύθυνος. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ανεύθυνος. Οι βουλευτές είναι ανεύθυνοι. Και αυτό είναι το Σύνταγμα. Κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, το ανεύθυνο. Δηλαδή ο κύριος, ο προϊστάμενος του ενόπλου δυνάμεων, ο κύριος Δένδιας,
0: ναι,
1: ως πολιτικός και βουλευτής είναι ανεύθυνος. Και είναι ηγείται του στρατεύματος, όπου ο τελευταίος στρατιώτης είναι υπεύθυνος.
0: Ναι.
1: Και ο αρχηγός είναι ανεύθυνος.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Η δημοκρατία είναι τρελοκομείο. Δεν έχει τίποτε σωστό. Γι' αυτό και ο τρόπος διοικήσεως, ο δημοκρατικός, δηλαδή οι περισσότεροι, δεν ισχύει πουθενά. Δηλαδή οι φοιτητές δεν εκλέγουν τους καθηγητάς. Οι στρατιώτες δεν εκλέγουν τους αξιωματικούς. Οι εργάτες δεν εκλέγουν το βιομήχανο.
0: Αυτό
1: οι υπάλληλοι δεν εκλέγουν τον εργοδότη. Πώς θα το κάνουμε?
0: Αυτό μας έλειπε. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Γενικά, γιατί έχουμε πρόβλημα και με τους Τούρκους, και οι Τούρκοι είναι πιο εθνικιστές, έχουν, ξέρετε, παντού τις δικές τους σημαίες, ακόμα και στην Ελλάδα εδώ πέρα διεκδικούν, αγοράζουν, έχουν στόχο, έχουν σκοπό, έχουν σχέδιο, έχουν όραμα τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά που, όλες αυτές τις βλακίες που μεταδίδουν μέσα από την προπαγάνδα. Αλλά ακούστε με λίγο. Είχα δει παλαιότερα ότι ακόμα και ο Μεταξάς, για παράδειγμα, όταν πέθανε ο Κεμάλ Ατατούρκ, έστελνε τα συλληπιτήριά του, και γενικά όλοι αυτοί που πέρασαν από την Ελλάδα και είχαν την εξουσία είχαν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Για ποιο λόγο το κάνανε αυτό το πράγμα και για ποιο λόγο δεν στάθηκαν απέναντι, όρθιοι, να πάνε να πούνε ότι, ξέρετε κάτι, αυτά τα εδάφη είναι δικά μας, ζητάμε αποζημιώσεις, κάνατε εγκλήματα πολέμου και στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε διάφορες άλλες περιοχές, Κύπρο και πάλι.
1: Ο Μεταξάς, προσέχτε, είναι ο πρόεδρος του Βαλκανικού Συμφώνου, στο οποίο ο Βαλκανικό Σύμφωνο ήταν η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιγκοσλαβία, η Ρουμανία, και είχε αποκλείσει την Τουρκία.
0: Μα στις 10 Νοεμβρίου του 1938 έστειλε θερμό συλληπιτήριο τηλεγράφημα, κύριε Πλεύρη.
1: Μα κοιτάξτε, αυτό είναι τυπικό. Πεθαίνει ο πρωθυπουργός μιας χώρας, ο πρόεδρος μιας χώρας, μια άλλη χώρα στέλνει ένα συλληπιτήριο τηλεγράφημα.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά υπήρχαν και φιλικές σχέσεις. Και φιλικές σχέσεις υπήρχαν. Αυτό δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Φιλικές σχέσεις υπήρχαν με την Τουρκία και όταν ήταν ο Μεταξάς.
1: Μα τώρα, αν διαβάσετε το ημερολόγιο του Μεταξάς, θα δείτε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό του Μεταξά πώς θα κάνουν απόβαση με επιβατικά πλοία στρατό στην Τουρκία απέναντι κτλ. Και το ενέκρινε αυτό το σχέδιο ο Βενιζέλος.
0: Ναι.
1: Ο Ελευθέρης το είχε εγκρίνει. Και μάλιστα, όταν το υπέγραψε και ο Βενιζέλος το σχέδιο, ο Μεταξάς του λέει: σήμερα είναι 29 Μαΐου. Και έκανε το σταυρό του ο Βενιζέλος. Λέει: μπράβο, λέει. Τέλος πάντων, μην λέτε τώρα έστειλε ένα τηλεγράφημα ο Μεταξάς.
0: Όχι, δεν με νοιάζει μόνο ο Μεταξάς. Γενικά με την Τουρκία, αυτές τα ήρεμα νερά, οι φιλικές σχέσεις και όλα αυτά μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Όλοι αυτοί που έχουν περάσει.
1: Μα δεν υπάρχει ελληνική φιλία. Οι Τούρκοι, προσέξτε. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός εξωευρωπαϊκός. Αυτό δεν τολμάει κανείς πολιτικός να τους το πει. Είναι ένας λαός ο οποίος κατέκτησε ελληνικά εδάφη. Αυτό δεν τολμάει κανείς.

0: πολιτικός να τους το πει, και τα σύνορα της Ευρώπης είναι, σύνορα της Ευρώπης είναι και τα σύνορα της Ελλάδος, τα οποία η Ευρώπη δεν τα υποστηρίζει. Εμείς λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να αφήσουμε την Ευρώπη. Και φυσικά εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της Ελλάδος δεν είναι ούτε η Ευρώπη ούτε το διεθνές δίκαιο, όλα αυτά τα παραμύθια, αλλά είναι η Κίνα. Πρέπει να συνδεθούμε με την Κίνα που δεν θα γίνει ποτέ εθνικός μας εχθρός.
1: Ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος όταν πήγε να κάνει συμφωνία με την Κίνα είδατε τι έπαθε.
0: Ναι, γι' αυτό τον φάγανε. Να το έχετε υπόψη σας.
1: Γι' αυτό, έτσι. Άρα δεν θα επιτρέψουν, από ό,τι καταλαβαίνετε, οι μεγάλες δυνάμεις κάτι τέτοιο. Είναι λίγο δύσκολη η θέση και η κατάσταση.
0: Δεν θα επιτρέψουν, εκτός αν βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων.
1: Μήπως γι' αυτά όλα, γιατί φοβούνται ότι είμαστε προτεκτοράτο, ο ελληνικός λαός το έχει ρίξει στα σουτζουκάκια και στα κλαρίνα, κύριε Πλεύρη. Και αδιαφορεί παντελώς για το τι έρχεται.
0: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός...
1: Αδιαφορεί.
0: Ο ελληνικός λαός είναι ένα μεγάλο θύμα των τηλεοράσεων και της προπαγάνδας της καπιταλιστικής. Εντάξει. Εδώ φτάσανε στο σημείο, ο ΙΕ είχε χαρακτηρίσει το συμμοριτοπόλεμο συμμοριτοπόλεμο. Είναι ο όρος που έδωσε ο ΙΕ. Βρέθηκαν λοιπόν τώρα οι πολιτικάντες και τι είπανε. Δεν θα λέγεται συμμοριτοπόλεμος, θα λέγεται εμφύλιος. Οι καπετάνοι του Ελλάς που αιματοκύλησαν την Ελλάδα, οι καπετάνοι, οι εγκληματίοι, όπως ο Φλωράκης, όπως ο αρχιστράτηγος, ο Μάρκος, ο Βαφιάδης, γίνανε βουλευτές. Το Πασόκ πήρε και τον έκανε βουλευτή επικρατείας στον αρχιστράτηγο, ο οποίος 3 χρόνια πολεμούσε το ελληνικό στρατό. Έχουν ταπεινώσει το στρατό πολύ. Να σας πω το εξής. Έχετε δει έναν αξιωματικό στον δρόμο να περπατάει με τη στολή του? Όχι. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαταγή να μην κυκλοφορούμε με τη στολή. Ένας νεαρός υπολογαγός είναι στη σχολή τη νομική και μου είπε ότι του είπαν δεν θα πας στο πανεπιστήμιο με τη στολή σου. Αυτό είναι ήττα του στρατού.
1: Ναι, αυτή την ήττα κάποιος την έφερε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει σχέδιο, κύριε Πλεύρη.
0: Θα πάει ο αξιωματικός
1: σταδιακά υπάρχει σχέδιο, τα καταστρέφουν όλα. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι Έλληνες θα αναγκαστούν να φύγουν σαν τους Κούρδους και σαν τους Παλαιστίνιους από τον τόπο τους για να αναλάβουν εδώ πέρα Ισραηλινοί, Τούρκοι και Γερμανοί και Αμερικανοί να το κάνουν τουριστικά καταλήμματα και να βγάζουν τα χρυσάφια μετά και τα πετρέλαια και να είναι άνετοι και ωραία και να μας έχουν στο κεφάλι τους.
0: Και εσείς και οι Έλληνες θα είναι γκαζόνια.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι κάνουμε τώρα?
0: Το οποίο το έχει αναλύσει από πολύ καιρό. Ο Καλέρης, έχουν αναλυθεί αυτά.
1: Και τι κάνουμε τώρα,
0: Περιμένουμε μία απάντηση, την οποία απάντηση από πού την περιμένουμε?
1: Από
0: τους καλλιτέχνες?
1: Από
0: τους βιομηχάνους?
1: Από μην με πείτε από το χουπί,
0: Τι να σας πω?
1: Μην μου πείτε από τον κύριο Χούπι από το στρατό ότι περιμένουμε να σώσει την Ελλάδα ο Χούπης, ο αρχηγός Γεθά.
0: Άμα θέλει μπορεί.
1: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί, αλλά δεν θέλει.
1: Δεν μπορεί. Να σας πω γιατί δεν μπορεί. Ακούστε, γιατί είναι τοποθετημένο πρόσωπο, κύριε Πλεύρη, και αυτό. Τοποθετημένο πρόσωπο.
0: Μια επανάσταση. Τι είναι μια επανάσταση? Είναι μια ιδέα που βρήκε ένα σπαθί. Εμείς έχουμε την ιδέα. Δυστυχώς δεν έχουμε σπαθί.
1: Να μας βρω δύο σπαθιά. Να μας βρω δύο σπαθιά, κύριε Πλεύρη, να δούμε αν θα μπορούμε να σώσουμε την Ελλάδα.
0: Ένα σπαθί χρειάζεται, ένα αρκεί.
1: Ένα σπαθί, πού να πάμε με μια ιδέα και ένα σπαθί, κύριε Πλευρή?
0: Κοιτάξτε, 15 Οκτωβρίου 1935, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Σαλδάρης, κατεβαίνει από την Κηφισιά με το αυτοκίνητό του. Στην οδό Κηφισίας τον σταματάει ένα άλλο αυτοκίνητο και κατεβαίνει. Ο στρατηγός Παπάγος, ο Ναύαρχος Οικονόμου και ο Πτέραχος Ρέπας και τον καθερούν επί τόπου. Και παίρνουν την εξουσία. Τόσο απλά.
1: Εγώ αν ξεκινήσω τώρα με ένα σπαθί. Αν ξεκινήσω με ένα σπαθί και με μια ιδέα τώρα, κύριε Πλεύρη, θα με βρείτε μετά από καμιά εβδομάδα μελανιασμένο στα υπόγεια της Γαδά ή στον έκτο όροφο.
0: Ναι, μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Τώρα προσέξατε το παράδειγμα που σας είπα.
1: Το πρόσεξα εγώ το παράδειγμα. Είναι δεν είναι απλό. Οι ίδιες οι εποχές. Δεν είμαστε.
0: Το δύσκολο. Δεν είναι να καθαιρέσεις έναν πρωθυπουργό. το δύσκολο είναι να βρεις αυτούς που θα τον καθαρίσουν. Έχει γίνει απλά.
1: Ελέγχει το ρεύμα. Ελέγχουν, κάνουν ιδιωτικό το νερό. Ιδιώτες φίλοι του. Εδώ πέρα θα ελέγχουν ακόμα και τα χιονοδρομικά κέντρα. Δεν θα υπάρχει τίποτα το οποίο θα διαχειρίζεται το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός. Έχουν αρπάξει τη δημόσια περιουσία.
0: Εφόσον δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, θα του φορολογήσουν και τον αέρα που αναπνέει. Και καλά θα του κάνουν. Τέτοιος λαός που είναι, τέτοιοι αξίζει να τον διοικούν.
1: Για τους νέους, τι έχετε να πείτε, ελπίζετε στους νέους?
0: Οι νέοι υποφέρουν, είναι χωρίς ιδανικά, με ένα αβέβαιο μέλλον και είναι αξιολύπητοι. Γι' αυτό οι ικανοί και όσοι έχουν ένα πτυχίο σηκώνουν και φεύγουν απ' έξω. Επειδή εγώ έχω σχέσεις με την Ελβετία, σας πληροφορώ ότι σχεδόν όσους γιατρούς έχω γνωρίσει εκεί είναι όλοι νέοι Έλληνες.
1: Ναι. Υπάρχει χρήμα εκεί πέρα, εδώ πέρα τι να κάνει.
0: Ναι, υπάρχει χρήμα, αλλά υπάρχει και κράτος. Υπάρχει και κράτος.
1: Σωστό και αυτό. Εδώ πέρα τι υπάρχει στην ουσία? Μόνο πολιτικοί απατεώνες, οι οποίοι λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Σωστά?
0: Σωστό.
1: Κύριε Πλεύρη, χαίρομαι. Σήμερα συμφωνούμε σε πολλά, έτσι. Δεν έχουμε μαλώσει ακόμα, δεν έχουμε διαφωνήσει κάπου.
0: Όχι, συμφωνούμε σε πολλά. Σε ένα σημείο διαφωνούμε.
1: Πού?
0: Στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Διότι εγώ πιστεύω σε έναν ανθρωπιστικό νόμο, στον οποίο εσείς δεν πιστεύετε.
1: Ποιος είναι αυτός ο ανθρωπιστικός νόμος? Να περιμένουμε να έρθει πρόσημο από το ΕΣΥΡΟΥ ή να προσέχουμε λίγο?
0: Λοιπόν, να σας πω τον ανθρωπιστικό νόμο.
1: Για πείτε. Ναι.
0: Αλλά θα με αφήσετε να τελειώσω.
1: Ναι, αρκεί να μην φάμε κανένα πρόστιμο από το ΕΣΥΡΟΥ, ξαναλέω.
0: Όχι, όχι. Ο νόμος έχει ένα άρθρο. Όποιος μπαίνει παράνομα πυροβολείται. Ο νόμος αυτός είναι ανθρωπιστικός. Γιατί? Διότι σε προειδοποίησα ότι αν πάνε να μπεις παράνομα θα πυροβοληθείς. Και εσύ μπαίνεις παράνομα. Άρα εσύ παραβιάζεις τον ανθρωπισμό, όχι εγώ. Επίσης, για αυτούς που υπάρχουν εδώ, όλοι πρέπει να καταγραφούν. Όλοι. Πρέπει να καταγραφούν όλοι. Και φυσικά να εργάζονται. Όχι να τεμπελιάσουν, όχι να κάθουν, να εργάζονται. Σαν δικηγόρο σας λέω ότι τα πινάκια με τα κακουργήματα είναι γεμάτα με Χασάν, με Αμπδουλάχ και τα λοιπά. Όλο ξένοι. Υπάρχει η κοινωνική ανασφάλεια, η εγκληματικότητα στα ύψη. Σε απόλυτους αριθμούς, σύμφωνα με τις αστατιστικές, το 1972 επί Χούντας η εγκληματικότητα ήταν 0,03. Σε απόλυτους αριθμούς τώρα είναι 16. Από το 0,003 πήγαμε στο 16. Κάνουμε μια φυλακή στο Μαλαντρίνο, ένα χωριό έξω από την Άμφισσα, 2.500 γεμίσει. Κάνουν μια άλλη φυλακή στον Ελαιόν Αθηβών, 2.500 γεμίσει. Κάνουν άλλη φυλακή στον Άγιο Νικόλαο, 2.500 γεμίσει. Γεμίζουμε φυλακές και κάθονται. Και βλέπετε τώρα ποια κτίνη, είναι το κτίνος αυτό ο Πακιστανός, ο οποίος βίασε και έσπασε το κεφάλι της και έμεινε εφόλου ζωής παράλυτη. Η Μυρτό, έτσι, το κοριτσάκι αυτό, και αυτό στον Πακιστανό τον έχουμε, κοιμάται, πίνει, βλέπει τηλεόραση, τρώει, πίνει και έχει ιατροφαρμακευτική περίθαση στη φυλακή. Όχι κύριε, σε μία χούντα θα τον βάλουμε να εργαστεί και να τον πάμε εκεί που σκότωσε την Μυρτό, της έσπασε το κεφάλι και έχει μείνει παράλυτη, δεν μπορεί ούτε να την ταΐσουνε. Και θα τους πάσουμε το κεφάλι.
1: Ντάς.
0: Αυτό στα αρχαία ελληνικά λέγεται.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
5: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
3: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο Outboard.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
9: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
10: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
9: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
10: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
9: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
10: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
11: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμο Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
12: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
13: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
13: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
13: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο.
14: Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
14: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
15: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
16: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο
17: όταν
16: σπίτι.
17: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
18: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
17: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
18: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
17: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
18: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
17: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
18: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
17: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
18: Νταγιάντας Ηλίας.
19: Πώς κοιμήθηκες χθες?
20: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
21: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
21: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
22: Ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Α Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
23: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 100.
24: Για έλεγχο και προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοταποί, δύο εκ των οποίων στο χώρο των αποσκευών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η μαζική αύξηση των παράνομων μεταναστών που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα της Ισπανίας με το Μαρόκο μέσω της ΘΕΟΤΑ οργανώθηκε μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές όπως το Instagram και το WhatsApp. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για μεγάλο δίκτυο εμπορίας ανθρώπων πίσω από αυτές τις κινήσεις, σε αντίθεση με τους αρχικούς ισχυρισμούς των Μαροκινών αρχών. Όσοι απελάθηκαν τις τελευταίες μέρες ένωσαν τις δυνάμεις τους στην πόλη Καστιχέγος, από όπου διένυμαν τις οδηγίες για τη μαζική έξοδο, γράφει ο ισπανικός τύπος. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 49.000 άτομα εισήλθαν παράνομα μέσα σε ένα 24ωρο στη Θεούτα.
25: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
24: Αύριο Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με κύριο χαρακτηριστικό τους ενισχυμένους ανέμους στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερετή.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
8: Δεν κάθονται να μιλήσουνε, δεν θέλουν να μιλήσουνε, δεν συνομιλούν με κανέναν. Φυσικά, αυτή είναι η πολιτική τους. Τι να μιλήσουμε για τα δικά μας τα νησιά, να μιλήσουμε με τους Τουρκούς. Δεν έχουμε να μιλήσουμε τίποτα. Ερχόταν, θυμάστε, ο Ερντογάν παλιά, και έφερε και 150 εμπόρους από δίπλα, να μιλήσουμε. Ερχόταν λοιπόν να μιλήσουμε. Τον πήγαν στις ταβέρνες, τον πήγαν στην Ακρόπολη, τον πήγαν στα μουσεία, σφίγγαν το χέρι και έφευγε. Συνομιλίες καμία. Γιατί? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τα δικά μας πράγματα. Τέλος. Επομένως, αυτό είναι γραμμένο στα χαρτιά τους. Αποτύχαμε να κεφαλαιοποιήσουμε τα ψυχολογικά και πολιτικά αποτελέσματα, πολιτικά εννοώ, επίδραση στην κυβέρνηση και στην πολιτική κατάσταση, όχι πολιτικά, γεωπολιτικά, συνοριακά. Αποτύχαμε τότε. Τώρα θα ξαναπροσπαθήσουμε. Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή να κεφαλαιοποιήσουμε. Μπορεί και να μην ξέρουν αυτή τη στιγμή με τι θα κεφαλαιοποιήσουν. Δεν ξέρουν ακόμα. Καβάτσα. Κράτα τους καβάτσα και θα το συγκυρίσουμε το πράγμα. Θα το φτιάξουμε. Αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και καθόλου ευχάριστα. Και γιατί δεν είναι τώρα καλά και ευχάριστα? Γιατί η Τουρκία μετά το παραξικόπημα άλλαξε οριστικά. Άλλαξε τελείως. Η Τουρκία που ξέραμε ή ό,τι ξέραμε τελείωσε οριστικά στις 15 Ιουλίου του 2016. Έπαψε να είναι κοσμική, έπαψε να έχει μια δυτικόστροφη συμπεριφορά, έγινε πια ισλαμική και εθνικιστική. Όταν είσαι ισλαμικός και εθνικιστικός, είσαι έτοιμος για να διαπράξεις γενοκτονία. Διότι όχι μόνο το κάνεις για το καλό της πατρίδος, αλλά έχεις και το Θεό μαζί σου. Άρα ό,τι κάνεις είναι σωστό. Τεράστιο θέμα. Ισλαμική και εθνικιστική. Είναι ο χειρότερος δυνατός συνδυασμός. Δυστυχώς, εκεί προχώρησε η Τουρκία. Για τη λύση του Κυπριακού ήμουν αισιόδοξος μέχρι τις 15 Ιουλίου του 2016 που έγινε το πραξικόπημα. Από εκεί πέρα, με εθνικιστική πορεία, κανένας δεν πρόκειται να πάρει τις 40.000 στρατό που έχει στην Κύπρο να τις τραβήξει. Δεν είναι συμβατό με τη λογική του. Η λογική του είναι να φέρουμε καινούργια εδάφη. Γιατί είναι η λογική του να φέρουμε καινούργια εδάφη? Διότι ο Ερντογάν, κύριε, αυτό λένε οι πληροφορίες μας, το 2014 αντιμετώπισε ένα καρκίνο του παχαίου εταίρου, ο οποίος εγχειρίστηκε και φαίνεται θεραπεύτηκε στο μέτρο που θεραπεύονται αυτοί οι καρκίνοι, ξέρετε, που εξετάζουν τις μεταστάσεις και όλα αυτά. Ο Ερντογάν είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος όμως έχει πολύ περιορισμένη μόρφωση και πολύ βαθιά πίστη. Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχει τελειώσει ένα θρησκευτικό γυμνάσιο. Αυτό του έδωσε την αίσθηση ότι είναι θεόσταλτος. Ότι στάλθηκε στη γη και ο Θεός του επέτρεψε να ζήσει για ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να κάνει μια Τουρκία μεγαλύτερη. Ο στόχος του είναι το 2023, τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας, να αντικαταστήσει τον Κεμάλ Ατατούρκ στην πορεία των πατέρων του έθνους. Οι πατέρες του έθνους είναι μεγάλες μορφές. Είναι ο Μωάμεθ ο Προφητής που πήρε την Κωνσταντινούπολη, είναι ο Σουλαϊμάν ο Μεγαλοπρεπής που έφτιαξε τη Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι ο Κεμάλ Ατατούρκ που δημιούργησε το τουρκικό κράτος και τώρα θέλει να μπει στη σειρά αυτή και ο Ερντογάν. Πώς θα μπει? Σε αυτή τη σειρά δεν μπορείς να μπεις επειδή έφτιαξες μια συνταγματική μεταρρύθμιση, επειδή βελτίωσες την οικονομία της χώρας, έφτιαξες και δύο γέφυρες στο Βόσπορο. Πρέπει να φέρεις...
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Νότος News στη Ρόδο, Ράδιο Ιωάννη 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Γάμα 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Περάσανε νομοσχέδια και νομοσχέδια. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Πετράκη. Περάσανε νομοσχέδια, φίλοι μου. Ψηφίστηκε νόμος, για να ξέρετε, που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται από ξένες χώρες στην Ελλάδα να ψηφίζουν στους δήμους για δικές τους επενδύσεις. Το καταλάβατε αυτό που σας είπα? Περάσανε νόμο που τους δίνει δικαίωμα να ψηφίζουν στους δήμους. Σκέψου πως οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί έχουν αγοράσει αγροτεμάχια, οικόπεδα και ακίνητα σε δήμους. Αυτοί έχουν πλέον δυνατότητα να ψηφίζουν κιόλας. Και έτσι σταδιακά θα καταλήξουμε σαν την Αγγλία, να έχουμε δήμαρχο Τούρκο, Ισραηλινό, Βούλγαρο, Σέρβο, Ρουμάνο. Εδώ θα είμαστε και θα το δείτε. Επίσης, περάσανε νόμο που δίνει δικαίωμα να δανείζουν αρχαία κοιμήλια ελληνικής κληρονομιάς σε ξένες χώρες και σε ιδιωτικές συλλογές για 25 χρόνια. Θα δώσουν δηλαδή το στέμα ή το σπαθί ή την πανοπλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε ιδιωτική συλλογή ή σε ξένη χώρα για 25 χρόνια. Και θα επιστρέψουν, νομίζετε, μετά στην Ελλάδα. Ποιος θα τα φέρει πίσω? Ποιος? Και πόσα θα πέσουν κάτω το τραπέζι? Και εσείς μου λέτε, όχι, ο ένας ο κόκορας είναι πράσινος, ο άλλος είναι μπλε και ο άλλος είναι κίτρινος. Καλά να πάθετε ρε, αφού δεν παίζετε στρατηγικά, δεν πάτε με σωστά κριτήρια, δεν καταλαβαίνετε τι σας λέμε. Και να πω ότι λέω και κάτι παράλογο, άντε να με σταυρώσετε. Όχι στο διχασμό λέω, ναι στην ενότητα. Και αυτό σας πειράζει. Καλά να πάθετε, μαζόχες, μαζόχες. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό να καλέσω τον κύριο Πετράκη.

0: Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη. Και εγώ μας διαθρονούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
1: Κύριε Σερέτη, είμαστε πολύ στενοχωρημένοι, διότι ο ένας πυροσβέστης ήταν και πολύ φίλος μου. Δυστυχώς, ο Χρυσογοήδης, ο υπουργός που μας έχει τρελάνει με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική την έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε και σε έτσι τραγικό, εγώ χθες την κυρία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη. Θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια δέρα τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, άρα και με μέσα για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά? Γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
1: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαφέρεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύσεις και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς? Πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
1: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Τώρα κάγεται σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από αποτύχει, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας φαίνεται παράξενο?
1: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται ή οτιδήποτε άλλο. Η πουλιέται γιατί καταστρέφει τη ζωή, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί, περιοχή και η ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάηκε τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
1: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη, κύριε Στερέτη, ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο Ρέθινο. Τώρα η ζωή εκεί πέρα και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Ευθυνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μια απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
1: Είναι πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μια πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρθω και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνει και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
1: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη και πλάτη. με τους μετανάστες, με τους λογομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Θερέτη άκουσα, πραγματικά θα το πω αυτό γιατί δεν μπορώ, έπαθα σοκ, τον Τασούλα στα Ιωάννη που είχε πάει, και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό. Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαμε νεκρούς, ενώ πήραμε λέει, το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνει ο πρώτος πολίτης της χώρας, κατεβάστε τα πατελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον ακούσατε και εσείς, τι είπε, τον ακούσατε.
0: Ναι, τον άκουσα.
1: Είναι μήνυμα αυτό του πρόεδρου της Δημοκρατίας στον λαό.
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδη που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
1: Βέβαια, αφού κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση με στεπάκι. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως δεν είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκης που είναι το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά. Πού στον κόσμο η δεξιά. Υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιες τις κρατήσεις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε κύριε Θερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
0: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
1: Συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο Υπουργός Συνωνισμού και Μοντέρνας Τάσης, πώς θα το λέγανε το Υπουργείο, το Υπουργός Οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει λέει η Σοφία η Ζαχαράκη. Με ελικόπτερο θα προσγειωθεί, λέγει, σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
1: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα, κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς, σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
1: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας παλινούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα. Για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας. Είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
1: Στις τσέπες σας, το κακό θα ήταν βέβαια που και στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτιστούν νοσοκομεία, θα γινόταν γυαλιά ακριβά, γούστα Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό
1: και
0: αυτό.
1: Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας. Στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες, κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631 022 683, 6908 671-725.
6: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
7: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
6: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
6: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 5244.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι
3: χρειάζεται. Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
8: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
9: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
10: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
9: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
9: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
9: 6976-79-80-23.
11: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
12: Με τη μέθοδο Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
12: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
11: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
12: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
11: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
12: Dallas.
11: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
12: Τηλέφωνα 2641-045-544
11: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
14: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
6: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
15: Μάλιστα.
6: Οπ, Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
15: Μέρι!
6: Έλα.
15: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
6: Γιατί?
15: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
6: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
15: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
16: Απανέμι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514
17: Πεζόγυρος. 107. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
6: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Κόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
18: 101,7 FM.
1: Με το έγκλημα. Αυτή η κατολογή πάνω απ' όλα εντυχάν που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλη βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινή. Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
1: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και είναι οι καλύτεροι μασιροβγάλτες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
1: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει κριτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
1: Συμφωνώ.
0: Γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς. Και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένα όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε? Πρέπει να παραδοθούνε, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Λοιπόν, μα το περνάνε και ο Τασούλα, θα μου το τσίπα. Μα πέρασε το μήνυμα στο ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως είμαστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς. Τους είπα στην ουσία, κάντε όπως θυμάστε, μην αντισταθείτε. Μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πυρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω, κύριε Σερέτη, έχει καθεί κάθε μέτρο πλέον.
0: Και δεν έχει και σοβαρά, σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούμνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
1: Το Σπυρίδωνα
0: που κάνουν κακό στον ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
1: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάστιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτουσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που να φέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε ένα επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες, τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
0: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση, ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα, καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται, αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε όχι να φέρουμε την ανατροπή, δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαιλατούν τα πάντα.
1: Οι Έλληνες είναι σε ρέτη και σταμάτησαν την ασιότητα πολλές φορές τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, ξύνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που δεχόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Αραβές και τις υπόλοιπους γύρω παλιότερα. Και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, τα επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν να πιάνουν να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τις υπόλοιπες ανάπτυξες και απάνθρωπους.
0: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος, γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος τον ξέρω πολλά χρόνια. Έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
1: μόνο
0: σε.
1: Το
0: και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, θέλω να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος, ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία, δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
1: Έχετε πάει και στην Αμερική. Πώς θα πάει τέλος πάντων στην Αμερική. Πρέπει παντού υπάρχουν οι Αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άστα πως τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ. Και βλέπει στον πρόεδρο των ΗΠΑ όλους τους Αμερικάνους ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ με την Αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς. Οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς, ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν το αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι. Έχετε πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμάρας πίσω. Να μας σώσει.
0: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
1: Να παίξει να γίνει χύτρα από συμπίεση, η βαλμίδα της χύτρας από συμπίεσης τη χύτρα που βράζει μέσα.
0: Έτσι.
1: Για να μην εκραγεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Όλα που κάνει.
0: Αυτό θα κάνει.
1: Πάντα υπάρχει μια βαλμίδα τέτοια στη χύτρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγηθεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται η ίδια κατάσταση. Δεν πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέβει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Ξαφνικά, σας είπα, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά.

0: το γλυκό.
1: Ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος και αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
0: Αυτό μας έλειπε.
1: Αυτό χαίρεται με την κάθε. Περίμενε, κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται, με μία πρόταση ο Παπανδρέου, γιατί το εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα τον μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει? Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
0: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
1: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
0: Α, εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μία λύση. Μόνο έτσι μπορούμε να σωθούμε. Δηλαδή, όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που στα ρούχα τραυματώνε και να μας βγάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει η κατάσταση σε αυτή τη χώρα.
1: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
0: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
1: Ναι, δεν βρίσκει καλό, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει
0: μα
1: ναρκωτικά.
0: Δεν είναι, τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς τηλέφωνο του πει έχω καλό πράγμα.
1: Ναι, βγήκε δηλαδή είναι στον αέρα.
0: Μια κίνηση στρατηγικής σημασίας.
1: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
0: Και πώς έφυγε το ένα νι.
1: Έτσι,
0: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το ένα νι. Το χαμένο μου νι.
1: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου?
0: Πού είναι το νι? Το ένα μου νι.
1: Πού είναι το νι μου? Πού είναι? Λοιπόν, αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα. Και
0: καμία, δηλαδή, όποιο μεγαλύτερος σεναριογράφος κωμωδίας δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σενετή. Του κόσμου όλου.
1: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε, κύριε Πετράκη?
0: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς οι λαός, οι ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζει να έχουμε.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Τίποτα, δεν έκαμε συμβούμενη εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
1: Και στους μακάκες.
0: Και στους μακάκες και στους εξυπνάτιδες και βάρα ολοκοτρώνες του πληκτρολογίου.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο τον χρόνο να είναι μόνιμοι?
0: Μόνο, κύριε Σερέτη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διαλέγει τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τελευταίες πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το προσθέτετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πόσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας οι Μητροπολίτες και Ερσερέτη εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια?
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
1: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
0: Δυστυχώς.
1: Στις προηγούμενες εκλογές πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη. Γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς με έναν εφοπλιστή.
0: Να ψηφίσετε Κασιδιάρη, να ψηφίσετε.
1: Μπράβο.
0: Κάποιο άλλο κόμμα, και με καινούργιο.
1: Έτσι, κάποιοι κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
0: Κύριε Σερέτη, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μετατραπεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και εκκλησία το First Bank, εκκλησία τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά καζάνια της κολάσεως θα καούν. Κύριε Σερέτη, μόνο είμαι στον δρόμο και πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Πετράκη.
0: Υγεία.

0: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, καλώς σας Κυριακό. Γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πετράκη, γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη. Είχαμε συμφωνήσει ότι θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί έχει αυτήν εδώ πέρα την υποχρέωση. Τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί ήθελε να μιλήσει και για τους φίλους του εκεί πέρα, τους πυροσβέστες, οι οποίοι χάσανε άδικα τη ζωή τους. Και απορώ αν έστειλε συλληπιτήρια ο Μητσοτάκης. Δεν τον είδα, έστειλε συλληπιτήρια. Δεσμεύτηκε το ότι θα φροντίσει τις οικογένειές τους. Δεσμεύτηκε. Και αν δεσμεύτηκε, θα μου πείτε τώρα μετράει ο λόγος του. Μετράνε γενικά αυτά που λένε, αφού άλλα λέγανε, άλλα κάνανε. Οπότε δεν έχει καμία αξία. Και για μένα, όταν κάποιος χάνει το λόγο, την τιμή του λόγου του, δεν χρειάζεται πλέον καν να τον ακούμε. Όταν έχεις πει, φίλε, θα κάνω αυτό και δεν το έχεις κάνει, άστο. Τελειώσαμε. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στο Νότος News στη Ρόδο. Επειδή όμως μας έχει μείνει και ένα λεπτάκι για να κλείσουμε την εβδομάδα όπως πρέπει και μετά θα βάλω ένα τραγούδι ποντιακό για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Σήμερα θα κλείσουμε με τραγουδάκι ποντιακό για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Από Μωυσίδη, Ορδανίδη, Τσιτηρίδη. Τρεις άνθρωποι μαζί πιάνουν το μικρόφωνο και τα λένε όλα για τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Άκου όμως τώρα να σου πω, μιας και ανέφερα τη Μέρκελ και το Σαρκοζή. Θυμάστε τότε τι λέγανε οι πολιτικοί. Θυμάστε τότε τι πρόλογο πουλούσανε. Και σε τι χαντάκι μας ρίξανε. Γενικά έχετε παρατηρήσει και έχετε αντιληφθεί τι ρόλο παίζουν οι Γερμανοί. Οι Ναζί. Τι ρόλο παίζουν οι Τούρκοι και τι σχέσεις έχουν με τη Γερμανία. Ξέρετε πως οι Τούρκοι εργάζονται στη Γερμανία. Άμα η Γερμανία χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία, ξέρετε πόσες βιομηχανίες και πόσες επιχειρήσεις πρέπει να πάει κάπου αλλού. Τα εργοστάσια της Mercedes για παράδειγμα. Και πόσοι άνθρωποι θα φύγουν, σας λέω, από τη Γερμανία. Δεν θα έχει εργάτες η Γερμανία αν χαλάσει τις σχέσεις της με την Τουρκία. Άρα η Γερμανία έχει διαλέξει Τουρκία, δεν έχει διαλέξει Ελλάδα. Οι Ισραηλινοί, σας έχω πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν, το ότι λένε ότι δεν έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά έχουν συνεργαστεί άπειρες φορές σε διάφορες φάσεις. Οπότε εγώ δεν πιστεύω ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Πιστεύω ότι επιφανειακά παρουσιάζουν κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχύει. Και θεωρώ ότι δύο χώρες είναι αυτές που θα αρπάξουν τα πάντα στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί. Θα μοιράσουν την Ελλάδα στη μέση. Επίσης, τι ρόλο βαράνε οι Αμερικανοί. Τι ρόλο βαράνε οι Ιταλοί, οι Αλβανοί, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι. Και την Κύπρο θα πάρουν οι Ισραηλινοί. Γιατί κανένας δεν αντιδράει και κανένας δεν στέκεται εμπόδιο. Δεν έχετε καταλάβει τι έρχεται. Και αυτό είναι που με στεναχωρεί περισσότερο. Διότι φωνάζουμε και προσπαθούμε να ενωθούμε, να υπάρχει μια συσπήρωση για να σταθούμε εμπόδιο σε όλη αυτή την αλητεία και προδοσία. Και υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που διχάζουν ακόμα και σήμερα τον κόσμο για τον προσωπικό τους εγωισμό. Για τον προσωπικό τους εγωισμό, έτσι ακριβώς όπως σας το λέω. Για τον προσωπικό τους εγωισμό και για την αλαζονία που κουβαλάνε. Και αύριο μεθαύριο θα έχουν μεγάλη ευθύνη για ό,τι έχει συμβεί. Τεράστια ευθύνη. Όλοι αυτοί που διχάζουν τους Έλληνες πολίτες και που σπέρνουν μίσος. Γιατί... Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ξεπουλημένοι, πάρα πολλοί βολεμένοι, οι οποίοι στηρίζουν τους διεφθαρμένους. Και για να πας κόντρα σε τόσους βολεμένους, τόσους ξεπουλημένους, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι με ιδεολογία οι οποίοι πάνε κόντρα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία. Και αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε για την αφύπνιση και για την πνευματική επανάσταση, για να μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις νέες γενιές έτσι ώστε να μην τα παρατάνε. Ενωμένοι κόντρα στο σύστημα και κόντρα σε κάθε ψεύτη που διχάζει. Σε κάθε αλαζονικό στοιχείο το οποίο βάζει πάνω απ' όλα τον εγωισμό. Σας το λέω έτσι ακριβώς όπως το νιώθω. Λοιπόν, τραγουδάκι και καλό μεσημέρι. Δώσ' το, δώσ' το. Για Μέρκελ και για Σαρκοζή.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή, στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκυριακό 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκαιρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξερών χόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδήση θερινών καλλιεργειών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν Αύπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Αιτωλοκανανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις στάθμευσης. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη την Αιτωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά. Άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών.
9: Κρουαζιέρες.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69-42-47-27-20.
4: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
13: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
14: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
15: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
16: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
17: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
18: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
19: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
20: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
18: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
20: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-57-778.
20: Εδώ θα βρείτε επίσης το CLUB Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
21: Καμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
1: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
21: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο. Ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
22: Γυροδικείο!
23: Γυροδικείο!
22: Γυροδικείο!
23: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
24: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
25: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
21: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410 29 932. Και καλά και φθηνά.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Musakian στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
3: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
4: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ σνακ και catering. Matsas Equipment.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matsas Equipment.
4: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matsas Equipment.
3: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
4: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
5: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
6: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
5: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
6: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
5: Profi. Βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπι 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410-25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
9: Έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
10: Α, μου δεν κουλουράκια τα λιλά.
9: Δεν τρέπεσε λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
10: Κοίτα ποιο να μιλάει.
9: Γιατί?
10: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
9: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Δολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
11: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
12: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
13: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλος. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
15: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
17: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
18: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
17: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
18: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
17: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
18: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
17: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
19: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
20: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
21: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65 στο αυτοκίνητο.
0: Δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου.
21: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
1: Πώς πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
22: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
1: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
22: Δηλαδή
1: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
23: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
24: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
23: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
24: Τηλέφωνο 2641-027-940.
23: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
25: Ράδιο Όραμα 101,7.
21: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει Wi-Fi η παραλία. Έχει εμάς.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: ξέρεις που για σένα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκυρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ναύπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Αιτωλοκανανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τη στάθμευση. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη την Αιτωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
1: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View. Η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
0: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
3: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη
1: Σώτο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
2: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
1: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
2: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
1: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
2: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
1: Στο Σώτο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
2: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
1: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
2: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
1: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19.
3: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
4: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
7: σκοπές. Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
8: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
7: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
6: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
7: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
6: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
7: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
1: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μία τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
9: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι. Καφέ Ζέφυρος.
8: Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερα.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές, με άνεση και ανεμελιά.
4: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα, μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο, σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
4: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
4: 6976-79-80-23.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κούβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
0: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
7: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
8: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
10: Αναζητάτε μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα? Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά από το 1994. Απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα papaki@gmail.com.
11: Είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει.
10: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-055-261. Άντε
12: για
10: και καλή μας
12: όρεξη. Ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα
13: Ιδιωτικό
12: του καφέ.
13: Ιδιωτικό φταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-033-330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
15: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιελεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound & Light.
17: ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
18: Ραδιόραμα 101,7.
19: Ραδιόραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκυριακό 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκυρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν Αύπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Αιτωλοκανανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τη στάθμευση. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά έθριος καιρός σε όλη την Αιτωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
6: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών.
8: Κρουαζιέρες.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
10: Μήπως να πετάμε τότε.
9: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
11: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
12: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean. Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
13: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
13: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
13: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και πλατεία 3 Φανάρια.
13: Και στο www.showclean.gr.
11: Είδες, μαμά, έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
14: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
15: Το Double Espresso Café.
14: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
15: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
14: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
14: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
15: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
14: Double Espresso Café.
15: Διπλή απόλαυση.
16: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζει
17: Olga's
16: τίποτα.
17: Clean, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410. 25-770.
18: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
19: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
20: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View.
1: η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
21: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
10: Μάλιστα.
21: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
10: Μέρι.
21: Έλα.
10: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
21: Γιατί?
10: Παίρνω στον Καλυντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
22: Καλυντέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
23: Καλυντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,5.

0: για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
3: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450 92 741 και nidrilevkas.gr.
5: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
6: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
7: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
8: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, snacks. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται
9: Γυμναστικό
3: Σύλλογο
9: Αγρινίου
3: Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογο Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
10: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayan Dasilias.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Dayan Dasilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Dayan Dasilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
11: Dayan Dasilias. Η τέλεια λύση.
12: Ένας επίγειος παράδεισος. Σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος
13: Γη. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Καπόνι Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Καπόνι Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική
14: Επώνυμα
13: του ιστορία. Επώνυμα
14: γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Condova και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια. Δίπλα στην επαγγελματία.
16: 101,7.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ράδιο Όραμα. 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκυριακό 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκαιρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδήση θερινών καλλιεργιών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε Ναύπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Αιτωλοκανανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τη στάθμευση. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά έθριος καιρός σε όλη την Αιτωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή.
7: Κλείστε για λίγο
5: κύκλος.
7: Τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
8: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Ξενοδοχείο Θεοξένια. Στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτράκια λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 26310-22683. 6908-671-725.
10: Κουλουράκια.
11: Α, δεν ξέρω, τα είδα.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιος να μιλάει.
10: Γιατί?
11: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
13: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
14: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα,
4: Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
15: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
16: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
17: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
18: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
19: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
20: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26415635.
21: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
22: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
21: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
22: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
21: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
22: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
23: Καλοκαίρι. Σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
24: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
23: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
24: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
23: Για ατελείωτες βουτιές.
24: 6976 79 80 23.
25: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
26: Φωτισμός LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
0: Ακούτε Radio Orama στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641304-0428.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνη. Τηλέφωνο 26410479996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
3: Καμπίνγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός, σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα, Πρέβεζα, φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820-51212.
6: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
7: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
8: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
7: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
7: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
8: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
9: Διαθέτουμε παντογράφο
10: για όλες τις καφές. Δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του
11: σπίτι,
10: καφέ.
11: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
12: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
11: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
12: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
11: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
13: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόσμο.
14: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
17: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
17: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 26 60.
18: Χειροδικείο. Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη.
1: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
2: Πώς κινήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλήθους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή, στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκυριακό 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκυρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεση στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν Αύπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Αιτωλοκανανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις στάθμευσης. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη την Αιτωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
0: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβειων Yamaha. Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά. Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου κι αν βρίσκεσαι. Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες. Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
0: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
0: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410 22990 και 694247 2720.
2: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697 7276-060.
4: Ο σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα @gmail.com.
5: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
6: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
7: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
6: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
7: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
6: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
7: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
6: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
9: Και το μπάρμπεκιου.
8: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
13: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
14: Ε, και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
15: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
16: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
15: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410 57 778.
15: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
17: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
18: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
9: με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ snack και catering. Matzas Equipment.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
9: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
18: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
9: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
18: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
19: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46922.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
3: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
4: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
4: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
5: Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-00-43.
6: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
7: Κόκτεο Λευκάδας Βόλιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
8: Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι, γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
9: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Πού είναι τα κουλουράκια?
11: Α, μου τα κουλουράκια είναι.
10: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
11: Κοίτα ποιος να μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
10: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
12: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
13: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
14: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot, πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
15: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
16: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
15: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
16: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
15: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
17: Σότο Σόπα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
18: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
17: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
18: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
17: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
18: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
17: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
18: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
17: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
18: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
17: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641-10-19.
19: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑΠΑ Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
20: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
21: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. Bye Bye 26 Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands. New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Superdry, Lacton, D. Franklin. Κορίνα, Αλέσια Βιάννη, Διάνα Καζάκου, Νιγκάτο, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
0: Ράδιο Όραμα 101,7. Το καλοκαίρι σου στην πιο δροσερή εκδοχή του.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Βάλε ένταση. Είναι καλοκαίρι.
1: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου συνεχίζουν τις καλοκαιρινές παρεμβάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, κοινόχρησους χώρους και παιδικές χαρές, ώστε οι εργασίες να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, συνεργεία πραγματοποιούν ασφαλτοστρώσεις και συντηρήσεις σε δημοτικές οδούς. Ο Πανετολικός συνεχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το τεχνικό επιτελείο αξιολογεί την κατάσταση των ποδοσφαιριστών, ενώ συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεσολόγγι, ενώ οι τοπικοί φορείς ολοκληρώνουν τις τελευταίες οργανωτικές λεπτομέρειες για μουσικές και θεατρικές βραδιές. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης προς ευάλωτες οικογένειες του Δήμου. Σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, πραγματοποιείται μουσική βραδιά στην Αύπακτο με δημοτική φιλαρμονική στο χώρο του Ιδρύματος Τσόνη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Ναυπακτίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Συνεχίζεται και σήμερα, 31 Ιουλίου, η θεατρική παραγωγή ΡΟΟ στην άκρη του χρόνου, στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών, μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στις Ινιάδες. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου και του δημοτικού φωτισμού στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας εν ώψη της αυξημένης θερινής κυκλοφορίας. Το Σάββατο, 1 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη λαϊκοδημοτική μουσική βραδιά στο Τρίκορφο με τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων και πλούτους επισκεπτών στην Αύπακτο. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη αυξημένης προσοχής κατά τη χρήση γεωργικών εργαλείων και μηχανημάτων μετά το πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή, στην Αμφιλοχία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες και να ενημερώνουν άμεσα το 199 σε περίπτωση καπνού ή φωτιάς. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνεχίζει τις καλοκαιρινές πνευματικές και πολιτιστικές δράσεις σε ενορίες της περιοχής με επίκεντρο τη συμμετοχή των νέων και την ενίσχυση του εθελοντισμού. Ο Δήμος Θέρμου προχωρά στις τελευταίες προετοιμασίες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των πρώτων ημερών του Αυγούστου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, εκθέσεις τοπικών δημιουργών και δράσεις για παιδιά, ενώ αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα στα ορεινά χωριά της περιοχής από το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου. Στο λιμάνι του Αστακού καταγράφεται αυξημένη κίνηση επιβατών και οχημάτων λόγω της θερινής περιόδου. Οι λιμενικές αρχές συνιστούν τους ταξιδιώτες που αναχωρούν για τα νησιά του Ιουνίου να προσέρχονται έγκυρα πριν την αναχώρηση των πλοίων, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού αγροτικών δρόμων στο Δήμο Ξηρομέρου και κοινόχρηστων χώρων από συνεργεία του Δήμου, με στόχο τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του Δήμου της Λευκάδας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της μεγάλης τουριστικής κίνησης. Αυξημένη είναι η έλεγχη στο οδικό δίκτυο, ενώ υπενθυμίζεται στους οδηγούς να τηρούν τα όρια ταχύτητας, ιδιαίτερα στους δρόμους που οδηγούν προς τις δημοφιλείς παραλίες. Η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε τις τελευταίες ημέρες εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους στην Ανατολοκαρνανία. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Η πυροσβεστική υπηρεσία υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να ενισχύει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Απαγορεύεται η καύση ξεροχόρτων και υπολοιμάτων καλλιεργειών, ενώ ζητείται από τους πολίτες να αναφέρουν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό καπνού ή φωτιάς. Το νοσοκομείο Αγρινίου και τα κέντρα υγείας του νομού λειτουργούν με ενισχυμένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών θερμικής καταπώνησης. Οι γιατροί συνιστούν επαρκή ενυδάτωση, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο κατά τις μεσημβρινές ώρες και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και μικρά παιδιά. Οι παραγωγοί συνεχίζουν τη συγκομιδή θερινών καλλιεργειών, ενώ οι γεωπόνοι συμβουλεύουν προσεκτική διαχείριση της άρδευσης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν Αύπακτο, Λευκάδα, Αμφιλοχία και στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ανατολοκρανίας αναφέρουν ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες για το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι η φετινή τουριστική περίοδος θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα. Το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου διοργανώνονται σε χωριά της Αιτωλοκανανίας παραδοσιακά πανηγύρια, συναυλίες και εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων με ελεύθερη είσοδο στις περισσότερες δράσεις. Οι διοργανωτές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετάσχουν τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις στάθμευσης. Για το Σαββατοκύριακο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη την Αιτωλοκανανία με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο ήταν η Εύη Ροδοπούλου.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
2: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
4: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976-79-80-23.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάση.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρης. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιτέρης με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζει το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
9: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
11: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose, με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
12: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 2641-025-776.
13: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
14: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
12: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες. Παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 2641-058-314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
19: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
19: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
21: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
22: Μήπως να πετάμε τότε?
21: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
23: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
1: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, So Clean.
2: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
1: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
2: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
1: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
2: Καθαριστήρια So Clean.
1: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
2: και πλατεία 3 Φανάρια.
1: Και στο www.soclean.gr.
3: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε.
23: Λένε
3: εμείς
23: ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
24: Κεραμιδάκι Greek Restaurant. Νικιάνα Λευκάδα. Φαγητό με άρωμα Ιωνίου. Παραδοσιακές γεύσεις. Αληθινή ελληνική κουζίνα. Φρέσκα υλικά. Οικογενειακό περιβάλλον. Με θέα τα καταγάλανα νερά. Σε μια τοποθεσία που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Ψάρια, μαγειρευτά, μεσημέρι και βράδυ. Ανοιχτά κάθε μέρα. 2645-092-417 6986-8638-65.
25: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική
26: ακούτε
25: του ιστορία.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
4: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία Μαμά Μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
7: Απανένι Beach Coffee Bar.
8: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
9: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
10: Το Double Espresso Café.
9: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
10: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
9: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
9: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
9: Double Espresso Café.
11: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82.
12: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βίρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
13: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu.
1: Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
14: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
16: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur, by Νίκος Λαγός, θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
17: Αύρα. Η οικογενειακή ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα στον Ιδρύ Λευκάδας. Από το 1959 σερβίρουμε αυθεντικές ελληνικές γεύσεις με θέα τον Σκορπιό και τη Μαδουρή. Καθαρό περιβάλλον, δροσιά κάτω από τα δέντρα και ζεστή φιλοξενία. Φρέσκα ψάρια, ντόπιο κρέας, παραδοσιακά μαγειρευτά και μεζέδες για όλη την οικογένεια. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως το βράδυ. Ταβέρνα Αύρα. Η γεύση του καλοκαιριού. Δίπλα στη θάλασσα. Πληροφορίες κρατήσεις 26450-92-741 και nidrilevkas.gr.
18: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
19: Με τη μέθοδο Dallas.
18: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
19: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
18: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
19: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
18: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
19: Dallas.
18: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
19: Τηλέφωνα 26410-45544
18: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
20: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
21: Όταν άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
22: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
21: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
22: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
21: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
22: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
21: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
22: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
21: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
22: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
0: Ραδιόραμα, 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθους
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους.
0: Πάθους.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθους για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04-218.
5: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
7: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
8: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
13: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
12: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
13: Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450 26062 και online στο www.profilevkada.gr.
12: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
11: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
0: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
2: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
14: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
2: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
14: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
2: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
14: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
2: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
15: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις
16: σκοπές. Ξενοδοχείο Θεοξένια, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου, για αξέχαστες διακοπές στη λιμνοθάλασσα. Απολαύστε το πρωινό, το μεσημεριανό ή το ποτό σας δίπλα στην πισίνα. Γνωρίστε τα μουσεία της ιστορικής πόλης. Ψαρέψτε, ξεκουραστείτε στις πανέμορφες παραλίες. Κάντε ιαματικά λουτρά και λασπόλουτρα. Και μην ξεχνάτε, στην οδό Τουρλίδας, στο λιμάνι Μεσολογγίου. Τηλέφωνα κρατήσεων 2631-0-22-683. 6908-671-725.
17: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
18: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
19: Και ήρθε σε μένα. Στο Lifecare Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
18: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
19: Είπαμε Lifecare Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
18: Lifecare Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-181728 και 6936-765244.
19: Εκεί θα βρεις ό,τι
20: χρειαστείς. Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών. Μπαρλίκα Σωτήρης. Παπούτσης Ξενοφώντας. Φαρμάκης Παντελής. Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο. Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές. Επιλέγω επιτυχία.
21: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
22: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
21: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
1: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,3.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Στο Μονολίθι, τη μεγαλύτερη παραλία των Βαλκανίων. Εδώ τα έχεις όλα. Είτε ψάχνεις ηρεμία, είτε περιπέτεια. Σε περιμένει ο πιο αναπαυτικός σκιασμένος χώρος. Ταβέρνα με θέα, ζεστό νερό όλη μέρα. Wi-Fi, κουζίνες, πλυντήριο. Τα έχουμε φροντίσει όλα. Κάμπινγκ Πανόραμα Πρέβεζα. Φύγε απ' όλα. Έλα στα πάντα. 26820 51 212. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια.
1: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976 79 80 23.
4: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
2: Μια μοναδική γαστρονομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Ανακαλύψτε το Hippocampus Restaurant στο γραφικό Γέννη της Λευκάδας. Αυθεντική μεσογειακή κουζίνα με μοντέρνες πινελιές, χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά. Από το 1994 απολαύστε θαλασσινά, φιλέτα και ζυμαρικά σε μια ατμόσφαιρα που συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, κυριολεκτικά επάνω στο νερό. Hippocampus Restaurant. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία φαγητού στο Γέννη της Λευκάδας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι. Πληροφορίες κρατήσεις 6984 040 425. Hippocampus Λευκάδα παπάκι gmail.com.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει.
1: πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε.
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Βλέπουν απλά μια σκιά. Εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
6: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
5: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
6: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
5: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
6: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
5: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
6: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
5: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
6: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet It στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet It. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Πέτη. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
10: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
9: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
10: Δηλαδή
9: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
11: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
12: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
11: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-27940.
11: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
13: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light.
14: ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα
2: Σώτο είναι 11. Ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
3: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
3: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
3: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
3: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
3: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
4: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιά.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 2641-0-44-555.
7: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
8: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία
9: επιλογή. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποθήτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 2641-0-55-261. Άντε και καλή μας όρεξη.
11: Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
13: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
13: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών.
13: Κρουαζιέρες.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 2641-0-58-314.
13: Και στο τριχονίδατravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
14: Σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986 καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ, παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
15: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
16: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
17: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
18: Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
19: Ασφαλίζουμε ότι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Άπαπα Γιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα.
3: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345 6974-897-687 Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
4: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
5: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
6: Ψητοπολείο θεμελής.
5: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
5: Πολύο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
6: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
7: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
8: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
7: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
8: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
7: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
8: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
7: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ.
9: Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 0043.
10: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
11: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
3: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μια σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Dayandas Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Dayandas Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
13: Dayandas Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντύμης. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντύμης, Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντύμης, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
14: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
15: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
16: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
16: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
3: Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικίων, Σουλίου 49, 26410-25776.
17: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
18: Ραδιόραμα 101,7.
3: Ραδιόραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Σπίτι, γραφείο, επιχείρηση. Ό,τι χρειάζεσαι θα το βρεις στο τεχνικό σούπερ μάρκετ Πρόφι.
5: Εργαλεία, επαγγελματικός εξοπλισμός, είδη σπιτιού και λύσεις για κάθε ανάγκη με μεγάλη ποικιλία, σωστή εξυπηρέτηση και προσφορές που συμφέρουν.
4: Πρόφι, η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού.
5: Στο 2ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 26450-26062. Και online στο www.profilevkada.gr.
4: Πρόφι, βρίσκεις αυτό που ψάχνεις.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Ιδιωτικό κτίριο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717.
9: Επιλέγω στόχο. Επιλέγω μέθοδο. Επιλέγω νέα παιδεία. Φροντιστήριο Νέα Παιδεία. Με καταξιωμένους καθηγητές, σύγχρονες εκδόσεις υψηλού επίπεδου και στοχευμένα προγράμματα σπουδών. Διακρίσεις σε πανελλαδικές και πανελλήνιους διαγωνισμούς. Διεύθυνση σπουδών Μπαρλίκα Σωτήρης, Παπούτσης Ξενοφώντας, Φαρμάκης Παντελής, Σπύρου Τσικνιά 38, Αγρίνιο, Νέα Παιδεία. Επιλέγω καθηγητές, επιλέγω επιτυχία.
1: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 475565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου. Νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015. Της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
11: Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Αντιδικαστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
12: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
13: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
14: Με τη μέθοδο Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
14: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
13: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
14: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
13: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
14: Dallas.
13: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
14: Τηλέφωνα 26410 45544
13: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
15: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410 45544 και 697-255-8787.
16: Αχ, οι μικροί μας αθλητές! Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
17: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
18: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
19: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
18: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
19: Τηλέφωνο 26410 57 778.
18: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΤΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Πώς κοιμήθηκες χθες?
21: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
20: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
20: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Στους 101,5.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Όταν βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
5: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
4: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
5: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
4: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
5: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
4: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
5: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
4: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
5: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Κόλλη.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ Λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: Το μεγαλύτερο μπαζάρ της Ελλάδας σε επώνυμα υποδήματα τώρα στην Γκόνιαρη Shoes. By Bye 26, Αγρίνιο. Γυναικεία από 14,90. Ανδρικά από 19,90. Η μεγαλύτερη συλλογή από brands: New Balance, Skechers, Guess, Calvin Klein, Pepe Jeans, Birkenstock, Buffalo, Super Dry, Plankton, D. Franklin, Corina, Alessia Vianney, Diana Kazakou, Nigato, Beverly Hills Polo Club, Lee Cooper, US Grand Polo Club, Seven και άλλες πολλές εταιρείες. Προλάβετε!
3: 101,7 FM Stereo.

0: Πάθος για ραδιόφωνο.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

κάνει για μια μανούλα θα πω απόψε. Τη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα. Ραδιόραμα
2: 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
1: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
0: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.